0: της τάσης του Κάντο Χενεράλ. Δεν το ακούσαμε ποτέ ολόκληρο. Θα ήθελα λοιπόν σε δύο συνέχειες σήμερα και αύριο να μοιραστούμε μαζί σας την ακρόαση αυτού του έργου με παράλληλη ανάγνωση στίχων του Πάμπλο Νερούδα στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάη Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα που θα σας μεταφέρω από τις αφηγήσεις του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς «Άξιος Εστί», μια αυτοβιογραφική συνέντευξή του στον Γιώργο Π. Μαλούχο. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα πούμε από το βιβλίο αυτό. Να σας ευχηθώ προκαταβολικά καλή σας ακρόαση και να ξεκινήσουμε με τον πρόλογο στην ζωντανή ηχογράφηση που γίνεται 13 και 16 Αυγούστου 1975 στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, 7 συνολικά συνθέσεων από το Κάντο Χενεράλ, στον πρόλογο λοιπόν που γίνεται από τον Μάνο Κατράκη.
1: Το γενικό τραγούδι, το Κάντο Χενεράλ, που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν είναι μόνο το πιο μεγάλο έργο του Πάμπλο Νερούντα, αλλά και ένα από τα ποιητικά αριστουργήματα της εποχής μας. Το γενικό τραγούδι είναι το τραγούδι της Νότιας Αμερικής, της γένεσής της, της γένεσης των ποταμών, των βουνών, των πουλιών, των λαών της. Είναι το τραγούδι του αγώνα των λαών της για την κατάκτηση της λευτεριάς. Και γι' αυτό είναι το γενικό τραγούδι όλων των λαών που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Το γενικό τραγούδι, ο Νερούντα και ο Αλιέντε σχεδίαζαν να το δώσουν στη μορφή που θα ακούσετε απόψε στο μεγάλο στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής και να αφιερώσουν τη συναυλία στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Χούντα. Να όμως που σήμερα δίνουμε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, τη συναυλία αυτή, με την καρδιά και τη σκέψη μας στραμμένες στη μακρινή Χιλή. Σολίστες του έργου είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής. Συμμετέχουν η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας, τα Χρουστά του Στρασβούργου και η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσορακίδης έχει την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Φάνη, δεν θα το πάρεις, να διαβάσουμε μερικά από τα λόγια στην υπέροχη μετάφραση απόδοση της Δανάης Στρατηγοπούλου. Άλγουνας Μπέστιας, ο τίτλος του πρώτου αυτού κομματιού, της πρώτης μελοποίησης, το γενικό τραγούδι του Παύλου Νερούδα που κάνει ο Μίκης. Το πρώτο χρονολογικά βέβαια είναι το Amore America. Εδώ είναι αυτό που ακούμε πρώτο στην σειρά της ηχογράφησης που έχει γίνει, όπως τοποθετούνται στον δίσκο. Έκδοση της CMI αυτός, γιατί υπάρχει κι άλλος δίσκος διπλό CD με 50 σελίδες ένθετο από την FM Records. Λοιπόν, τα λόγια εδώ λένε για τα μερικά ζωντανά. Ήταν το λυκόφως της Ιγουάνας. Από το αψιδωτό λυρί η γλώσσα της χυνόταν σαν ακόντιο μες στη βλάστηση. Ο μοναστικός μπερμιγκοφάγος πατούσε τη σέλβα με βάδισμα μελωδικό. Το γουανάκο, ανάερο σαν οξυγόνο, πήγαινε στα φαιά πλατιά υψώματα με τις γρυσές του μπότες, ενώ το λάμα άνοιγε τα αθώα του μάτια μπροστά σε έναν κόσμο τρισευγενικό, γεμάτον δροσοστάλες. Οι μαϊμούδες πλέκαν το νήμα του ατελέφτητου ερωτισμού στα ρήθρα της αυγής, ρίχνοντας τείχους από γύρι, τρομάζοντας του μούζου τις πεταλούδες με τα βιολετιά φτερουγίσματα. Ήταν η νύχτα του Καϊμάν, νύχτα καθάρια πνιγμένη στα ρίγχη, που πρόβαλαν μέσα από τη λάσπη και από τα υπναλαία τενάγια ένας μουντός θόρυβος από πανοπλίες, γυρνούσε στη χθόνια καταγωγή. Ο Ιαγουάρος άγγιζε τα φύλλα με τη φωσφορική απουσία του. Τρέχει η πούμα μέσα στα κλαδιά σαν την καταλυτική φωτιά, ενώ μέσα της καίνε τη σέλβα στα μάτια τα αλκοολικά. Οι ασβοί γδέρνουν τα πόδια του ποταμού και οσμίζονται τη φωλιά που μέσα και πάνω στη λαχταριστή λιχουδιά της τα χυμίξουν με κόκκινα δόντια. Και στο βάθος του μίζωνος νερού, ίδιος κύκλος της γης, σκεπασμένος λάσπη λειτουργική, θρησκευτικός και αδιφάγος, κοίται ο γίγας ανακόντα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ακούτε 958, ακούτε την εκπομπή Βόλτα, μια βόλτα σήμερα αφιερωμένη στο Κάντο Χενεράλ, την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη πάνω σε 12 συνολικά ποίηματα από αυτό το έργο ποταμός και ο ίδιος άλλωστε, του Πάμπλο Νερούδα, το Γενικό Τραγούδι, που ξεκίνησε να το γράφει στα 1948, κυνηγημένος από το καθεστώς της Χιλής, και πότε δεν ήταν κυνηγημένος. Λίγες στιγμές ελευθερίας έζησαν, ειδικά αυτές που θα μας περιγράψει σε λίγο από αυτά που θα σας διαβάσω ο Μίκης Θοδωράκης, μαζί με τον Αγέντε, με την Unidad Popular, κάπου στα 1972, όλα τα υπόλοιπα χρόνια κυνηγημένος και βέβαια πικραμένος και με καταβιβλημένη την υγεία του, έφυγε λίγο μετά από το πραξικόπημα του Πινοσέτ που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή δικτατορίας, την δολοφονία του Αγέντε και τον θάνατο μετά και του Παύλο Νερούδα, που δεν αξιώθηκε να ακούσει εν ζωή τις μελοποιήσεις του ποίηματός του αυτού, του μεγάλου αυτού έργου του Κάντο Χενεράλ από τον Μίκη Θοδωράκη. Την δεκαετία του 60, για να λέμε και μερικά λόγια ακόμα, γνωρίζεται με την Δανάη Στρατηγοπούλου, τραγουδίστρια, μουσικό, καθηγήτρια ελληνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, παρακαλώ τότε, η Δανάη. Γνωρίζονται, γίνονται φίλοι και της εμπιστεύθηκε τη μετάφραση στα ελληνικά, μια μετάφραση που τιμήθηκε με βραβείο στην Λειψία. Είναι αυτή που έχουμε στην έκδοση του δίσκου του Κάντο Χενεράλ, των μελοποιήσεων του Μίκη Θοδωράκη, που όμως είναι η πρώτη φορά που ο ποιητής μεταφράζεται στη γλώσσα του από τον Μίκη Θοδωράκη. Δεν το έκανε αυτό σε καμία άλλη περίπτωση. Μόνο με τον Νερούδα χρησιμοποιεί την γλώσσα του ποιητή στις μελοποιήσεις. Γι' αυτό το αμερικάνικο ποίημα που είναι πραγματικά μια δόξα στην αμερικανική ζωή, τη φύση, τα ζώα, την ενέργεια, τα πάντα. Και βέβαια είναι η βίβλος της αμερικάνικης Υπήρου, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον κριτικό Γκάι Βάγνερ στο σημείωμα που υπάρχει στον δίσκο του Κάντο Χενεράλ, και εκεί βέβαια γίνεται και ιδιαίτερη μνήμα και στην μετάφραση της Δανάης Στρατηγοπούλου, η οποία ονομάζει τον Νερούδα μηχανικό της ψυχής. Πώς αλήθεια γνωρίζονται ο Θοδωράκης με τον Νερούδα? Η πρώτη γνωριμία γίνεται στα 1966. Έχει γίνει μια σειρά βίαιων συμπεριφορών, κρουσμάτων αστυνομικών πολύ βίαιων εναντίον των Λαμπράκηδων το 1966, και στέλνουν στο Παρίσι για να κοινοποιήσει την υπόθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, στέλνουν οι Λαμπράκηδες τον Μίκη Θοδωράκη στο Παρίσι. Έτσι έφτασα στο Παρίσι, αφηγείται στον Γεώργιο Π. Μαλούχο, στον τρίτο τόμο της αυτοβιογραφικής του συνέντευξης Άξιος Εστί. Και εκεί λέει: είδα τον Αραγκόν, τον Μαντές Φρανς, τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Σάρτρ μάλιστα είχε πει ότι οι Λαμπράκηδες είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ανάμεσα στις άλλες προσωπικότητες που είδα εκεί και που μου ανέφεραν, μου είπαν ότι στο Παρίσι βρισκόταν και ο Πάμπλο Νερούδα, ήταν εξόριστος και έμενε σε ένα μικρό ξενοδοχιάκι στο Καρτιέ Λατέν. Είχατε διαβάσει το Κάντο Χενεράλ? Ρωτά ο δημοσιογράφος ο Μαλούχος. Όχι. Ήξερα τον Νερούντα από σκόρπια ποίηματά του και βέβαια ως προσωπικότητα. Με δέχτηκε σε ένα λιλιπούτιο δωματιάκι με τη γυναίκα του, ήταν ευγενέστατος. Όταν άκουσε ότι είμαι από την Ελλάδα, με ρώτησε για τον Γιάννη Ρίτσο, ήταν και αυτός κομμουνιστής. Κάθισε μάλιστα και έγραψε μια πολύ ωραία δήλωση συμπαράσταση στους Λαμπράκηδες. Τώρα μετά από 6 χρόνια, 1972, εγώ βρέθηκα εξόριστος, λέει ο Μίκης Θοδωράκης, και αυτός κυβερνητικός τέλεχος. Πράγματι, με την αλλαγή και την ανάληψη εξουσίας από τον Αγέντε, ο Πάμπλο Νερούντα γίνεται πρεσβευτής στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν συναντιόμαστε ξανά, με κάλεσε στην πρεσβεία για φαγητό και πήγα μαζί με τη Μυρτό. Η γυναίκα του είναι του Θεδωράκη Μυρτό. Μου διηγήθηκε πόσο καλά ήταν τώρα τα πράγματα στη Χιλή με τον Αγέντε, ότι θα γινόταν μια μεγάλη αλλαγή. Και μετά πολλά με κάλεσε και εμένα, λέει, στη Χιλή. Γιατί το καθεστώς έκανε μια επιχείρηση γνωριμίας με τον κόσμο του εξωτερικού. Παίρνει λοιπόν το Λαμπρία μαζί του, για να καταλάβεις πως ήταν κάποτε εκπρόσωποι της δεξιάς συντηρητικής παράταξης. Ο Λαμπρίας έκανε παρέα με τον Μίκη Θεοδωράκη και αγωνίζονταν από κοινού κατά της δικτατορίας. Κλείνει η παρένθεσή μου. Πάνε λοιπόν μαζί στην Χιλή και εκεί γνωρίζουν βέβαια προσωπικά τον Αλιέντε, λέει ο αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης. Μια μέρα κάναμε εκδρομή στο Βαλπαραΐσο, που είναι το επίνιο της Σαντιάγο, μια πανέμορφη πόλη επάνω στον Ειρηνικό. Εκεί θα γινόταν το βράδυ συναυλία με έργα του Νερούντα. Δύο χιλιανοί συνθέτες θα παρουσίασαν συνθέσεις τους βασισμένες στο Κάντο Χενεράλ. Εκείνο που με εντυπωσίασε σε εκείνη τη βραδιά ήταν όχι τόσο η μουσική, όσο ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ο οποίος απήγγελε Νερούντα. Έβλεπα ότι το κοινό αντιδρούσε πολύ διαφορετικά στην απαγγελία, δηλαδή επιφημούσε την ποίηση, ενώ χειροκροτούσε ευγενικά τη μουσική. Ήταν την επίδραση που είχε σε ένα πολύ λαϊκό κοινό η ποίηση. Να βάλουμε όμως και ένα τραγούδι, να ακόμα και μετά να συνεχίσω τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το «Voi a vivir», το «Εγώ θα ζήσω», Πέτρος Πανδύς εδώ στην ερμηνεία.

1972 λοιπόν, στην Χιλή έχει νικήσει το κόμμα του Σαλβαδόρ Αλιέντε, το Unidad Popular, Λαϊκή Ενότητα. Στην Ελλάδα έχουμε την δικτατορία, ο Μίκης Θεοδωράκης ζει στο Παρίσι. Μαζί με τον Παναγιώτη Λαμπρία λοιπόν πηγαίνουν, τους καλεί ο Αλιέντε για φαγητό, οι τρεις τους για γεύμα εκείνες τις μέρες που είναι στη Χιλή. Και ανάμεσα στα άλλα, όταν τον ρωτά ο Αλιέντε που είχε πάει, του λέει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παύλο Νερούντα και η βραδιά που είδε με την μελοποίηση του ποιηματός του, με τις μουσικές, με τις απαγγελίες κλπ. «Α, τότε έκανε ο Αλιέντε, σηκώθηκε», λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, «πήγε στη βιβλιοθήκη του και πήρε και μου έδωσε τους δύο τόμους του Κάντο Γενεράλ. Τους έχω ακόμη», είπε. «Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς του χρόνου να έρθετε ξανά και να το παίξετε. Είναι παραγγελία δική μου, να παίξουμε δηλαδή για πρώτη φορά στη Χιλή». Γι' αυτό όταν μίλησα για το Κάντο Γενεράλ εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη στα 1975, παρεπτόντως είναι οι ηχογραφήσεις που ακούμε, είπα ότι επρόκειτο να παιχτεί στη Χιλή, αλλά η Χιλή είχε τώρα χούντα και έτσι εμείς το παίζουμε στην ελεύθερη Ελλάδα. Αφήνοντας τη Χιλή, διάβασα κάποια ποίηματα μέσα στο αεροπλάνο και άρχισα να συνθέτω τη μουσική εν πτήση. Μόλις έφτασα στο Παρίσι, εγγενίασα το καινούργιο μου πιάνο με το Κάντο Γενεράλ. Σκέφτηκα να μελοποιήσω όλα τα ποίηματα, αλλά έτσι θα έβγαινε 100 ώρες μουσική. Το Amore America είναι το πρώτο που έγραψα. Ήρθαν κατόπιν κάποιοι Ισπανόφωνοι, συνεργαστήκαμε και άρχισα να κάνω τα πρώτα 6. Και αφού τα είχα σουλουπώσει για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρώτες μας συναυλίες, είπα ας έρθει και ο Νερούντα να τα ακούσει. Είχαμε νοικιάσει ένα στούντιο στη Ρή Πολυβό για να κάνει πρόβα η ορχήστρα μας. Υπάρχει η περίφημη φωτογραφία από εκεί που ο Νερούντα στέκεται δίπλα στο πιάνο, ρωτάω ο Μαντούχος. Ναι, ήρθε με τη γυναίκα του και τα άκουσε για πρώτη φορά. Όμως στη συναυλία ξέχασε, λέει, η γραμματέας μου μια Ιταλίδα να τον καλέσει και έτσι χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία, λες και γνώριζε ότι θα πεθάνει, δίχως τελικά να το ακούσει. Στο μεταξύ, ο Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζει εκείνα τα χρόνια και γράφει για το Κάντο Γενεράλ, μελοποιεί στο Κάντο Γενεράλ, με πιάνο, ρωτά ο Μαλούχος. Με τίποτα, στο μυαλό μου, απαντά ο Μίκης Θεοδωράκης, φοβερός, το πιάνο με ενοχλεί. Τους έλεγα πηγαίνετε στο καλό, έφευγαν όλοι και εγώ έγραφα. Χωρίς να ξέρετε ισπανικά. Όχι όμως τα γαλλικά με τα ισπανικά τέριαζαν πολύ. Είχα και κάποιο λεξικό φυσικά, ήξερα περί τίνος πρόκειται, αλλά με οδηγούσε και η ίδια η γλώσσα. Πρέπει να σου πω ότι μετά από ένα χρόνο που είδα τον Νερούντα και τα άκουσε, τον ρώτησα, πείτε μου μήπως προδίδω την ποίησή σας γιατί δεν ξέρω ισπανικά. Εκείνο που παρατήρησα είναι το πόσο πιστός είσαι στο νόημα της κάθε λέξης. Έτσι μου απάντησε.

Το Canto General γεννήθηκε με αυτό το ιδιόρυθμο ενορχιστρωτικό πνεύμα, το οποίο όταν προέκυψε στην τελική μορφή του έδωσε ένα μοναδικό και καινούριο ηχητικά σχήμα. Με ποια μορφή γεννήθηκε στο μυαλό σας, ρωτά ο Γεώργιος Πιμαλούχος τον Μίκη Θοδωράκη. Καταρχήν όλα τα έγραφα για τη λαϊκή μου ορχήστρα, γιατί έπρεπε να είμαι και πρακτικός να μπορούν να παιχτούν. Την νέα ενορχήστρωση που είναι γνωστή και αποτυπωμένη στο CD, την έκανα στα CD, την έκανα το 1974, δηλαδή το έτος που συνέπεσε με την πτώση της Χούντας. Υπήρχε τότε μια παραγγελία, για να μάθουμε λοιπόν πότε έγινε η πρώτη δημόσια παρουσίαση. Υπήρχε τότε μια παραγγελία από τη γιορτή της Humanité να παρουσιάσω εκεί το Canto General. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μεγάλη χοροδία με μαέστρο έναν αδερφικό μου φίλο, τον Γκεμπέρ. Ήταν πολύ ωραία χοροδία που γρήγορα συνήθισε στην πολυρυθμική γραφή μου, στην οποία πρέπει να πω ότι με οδήγησε ο ρυθμός της ποιήσης του Νερούντα. Το συνοδευτικό ρυθμικό μέρος το εμπιστεύτηκα σε 6 μουσικούς που ο καθένας έπαιζε 4 με 5 τουλάχιστον κρουστά, άρα φτάσαμε στα 40 περίπου κρουστά όργανα. Ανάμεσα σε αυτά είχα 2 πιάνα, 3 κιθάρες και ένα ηλεκτρικό κοντραμπάσο. Μετά έβαλα τα φλάουτα, διότι έξω ήταν αδύνατο να βρίσκω παντού μπουζούκια. Είχα βεβαίως και 3 μπουζούκια σε περίπτωση που θα υπήρχαν. Έτσι, ειδικά όταν άρχισε να παίζεται στη Σκανδιναβία, αντικατέστησα τα 3 μπουζούκια με τα 3 φλάουτα και όταν έγραψα τα 6 καινούργια τραγούδια, τα έγραψα πλέον ειδικά για φλάουτο. Τα φλάουτα, όταν παίζουν το μέρος του μπουζουκίου, είναι βεβαίως τεχνικώς περιορισμένα. Δεν κάνω τεχνική του φλάουτου. Στα άλλα 3 όμως είναι ανεπτυγμένη τεχνική. Έχω φλάουτα και μπουζούκια και στα 13 μέρη. 12 είναι του Νερούντα. Όταν πέθανε ο Νερούντα, έγραψα το Ρέκβιεμ Νερούντα σε δικούς μου στίχους και έτσι έγιναν 13. Αυτά λοιπόν παίχτηκαν για πρώτη φορά στη γιορτή της Humanité, στη νέα τους μορφή, με 15 όργανα συν 2 σολίες και τη μεγάλη χοροδία. Αμέσως μετά έγινε η απελευθέρωση στην Ελλάδα και με το ίδιο σύνολο παίξαμε στα 1975 το Canto General στο γήπεδο Καραϊσκάκη και δεν περίμενε κανείς το ελληνικό κοινό να ακούει ισπανικά και να κάθεται σαν εκκλησίασμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με αφορμή την γενέθλια ημέρα του Μίκη Θοδωράκη, την 29η Ιούλη, σήμερα συντροφιά σας στην Βόλτα με ιστορίες από το Κάντο Χενεράλ και με ακρόαση βέβαια αυτού του εμβληματικού έργου. Μεγάλα τα κομμάτια, από 5,5-6 λεπτά το λιγότερο μέχρι 16-17 το μεγαλύτερο. Κομμάτια όμως τα οποία έχουν την μεγάλη έμπνευση του Μίκη Θοδωράκη πάνω στην ποίηση του Παύλο Νερούντα, που πολλοί ονόμασαν αυτό το έργο, το γενικό άσμα, ως την βίβλο, όπως ανέφερα πριν, της Αμερικής, της Νότιου Αμερικής πιο συγκεκριμένα. Μια τρομερή κραυγή ελευθερίας και χειραφέτησης, έγραφε η εφημερίδα Le Monde. Ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα είναι ο χαρακτηρισμός που δίνει ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες για τον Νερούντα, που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Επιστροφή στον δίσκο, επιστροφή στην ακρόαση των μελοποιήσεων του Κάντο Χενεράλ, ακούγοντας το La United Fruit ή United Fruit Company. Τι λέει αυτό αλήθεια? Λέει: όταν νύχησαν οι σάλπιγγες, όλα είχαν ετοιμαστεί πάνω στη γη και ο Ιεχωβά μοίρασε τον κόσμο σε Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford, Motors και σε άλλες μονάδες. Για να τα ακούσουμε.

Βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει στο να συνδυάσουμε τις αφηγήσεις με τα κομμάτια που ακούμε και καθώς το τελευταίο κομμάτι για μετάδοση στην σημερινή πρώτη εκπομπή για το Κάντο Χενεράλ και το Μίκη Θοδωράκη είναι το «Έρχονται τα πουλιά, βγαίνεν λος παχάρος», θα σας μεταφέρω όπως αφηγείται ο ίδιος ο Μίκης μια πραγματικά μοναδική καταπληκτική ιστορία. Είναι το 1973 που πρόκειται να παιχτούν τα κομμάτια στη Νότια Αμερική. Μάλιστα λέει στον Buenos Aires δεν μπόρεσε να έρθει ο Νερούντα και ήταν άρρωστος, είπε ότι δεν θα μπορέσω να έρθω εκεί και πράγματι μετά δεν έγινε στο Σαντιάγκο γιατί έγινε η δικτατορία του Πινοσέτ και δεν μπόρεσε να γίνει εκεί η συναυλία. Μετά όμως από 15 χρόνια για να έρθουμε στην αφήγηση του Μίκη, Θωράκη, είδα τη Ματίλντε, τη γυναίκα του Νερούντα, στην ορκομοσία του Μιτεράν, όπου μας είχε καλέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, την Μελίνα και μένα στο επίσημα γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν ο Μπραντ, ο Πάλμε, ο Ανδρέας, η Μελίνα και εγώ. Εκεί ήταν και η Ματίλντε και χάρηκα που την είδα. Στο τραπέζι, μάλιστα στα δεξιά του, ο Μιτεράν είχε βάλει την Αλιέντε και στα αριστερά του την Νερούντα, έξυπνος ο Μιτεράν. Την ημέρα της ορκομοσίας του είχε δίπλα την Αλιέντε και την Νερούντα, τα δύο σύμβολα. Πολύ λυπήθηκα που από Πάμπλο δεν άκουσε τα τελευταία τραγούδια, ιδιαίτερα εκείνο με τα πουλιά που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και η μουσική του μοιάζει με παραδοσιακή χιλιάνικη, της είπα. Θα του άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό το πράγμα. Το πρώτο που θα κάνω όταν πάω στη Χιλία αφού ελευθερωθεί θα είναι να επισκεφτώ τον τάφο του, να του παίξω εκεί το τραγούδι για να το ακούσει. Θα είμαι κι εγώ μαζί σου, είπε η Ματίλντε. Πέθανε όμως και εκείνη και την έδεψαν στο πλάι του Νερούντα. Την υπόσχεσή μου την κράτησα. Οργανώθηκε η ολόκληρη εκδρομή, μας ακολούθησε η τηλεόραση της Χιλής. Φτάσαμε στο σπίτι του Νερούντα, στην Ίσλα Νέγκρα. Λέγεται έτσι μαύρο νησί, επειδή η παραλία εκεί και όλη η βράχη είναι κατάμαυρη. Είναι η φωστιογενές μέρος. Εκεί ο Νερούντα δεν έχτισε σπίτι μόνο, είχε κάτι οικίματα σαν παράγγες, ας πούμε. Επειδή του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τα προρέα των παλιών πλοίων, τις γοργόνες, τις είχε κρεμασμένες στο ταβάνι του σαλονιού του Μελισίδες, διάφορες γοργόνες από παλιά πλοία. Για να ακούσουμε λίγο το «Βγαίνει ο Παχάρος» και μετά να επανέλθω.

Αφού κάναμε μια μικρή ξενάγηση, λέει ο Μίχης Θοδωράκης, είδαμε και το μέρος που είχε γράψει το Κάντο Χενεράλ, το γραφείο του, τώρα είναι μουσείο. Είδα εκεί στην παραλία μετά από αυτή την ξενάγηση ένα εκκρύο με τρεις καμπάνες κρεμασμένες και ρώτησα γιατί είναι εκεί. Τι θέλουν αυτές οι καμπάνες? Όπως μου εξήγησαν του Νερούντα, του άρεσε να τις ακούει να χτυπάνε καθώς φυσούσε ο άνεμος του Ειρηνικού. Είναι τόσο μουσικό το έργο του πάντως, έχει τέτοια δύναμη. Ναι, αυτό το βγαίνεν, το σπαχάρος, έρχονται τα πουλιά. Ακούστε τώρα, λέει ο Μίχης Θοδωράκης, το έχω γράψει σε Λα Ματζόρε. Λοιπόν, τους είπα πάμε να κάνουμε μια ιεροτελεστία, να δούμε τι ήχο έχει η καμπάνα. Χτυπάω την πιο χοντρή, την πιο μεγάλη και ο ήχος της ήταν Λα. Χτυπάω την τρίτη και ήταν Μη, δηλαδή πέμπτη καθαρή. Τώρα η μεσαία, αν ήταν ντο φυσικό, ήταν μινόρε, ενώ αν ήταν ντο δίες ήταν ματζόρε, δηλαδή της δικής μου μουσικής. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει αυτή η μαγεία. Και με δέος χτύπησα τη μεσαία. Ήταν ντο δίωση. Ντο δίεση. Λα ματζόρε είναι ο τόνος του τραγουδιού, διαπίστωσα.

«Όλα είναι κίνηση επάνω στη γη, όλα είναι πέταγμα», κάπου γράφει το ποίημα, περιγράφοντας τα πουλιά της Νότιας Αμερικής. Έρχεται τώρα το τάδε, έρχεται το άλλο, μετά το άλλο. Η μουσική έσμιγε με τους ήχους των κυμάτων του Ειρηνικού. Ήταν μια μαγεία, γράφει αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στο βιβλίο «Άξιος εστί». Να σας αφήσουμε να ακούσετε κι εσείς μαζί μας το υπόλοιπο από το «Βιένελος Παχάρος». Ήταν ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση αυτού του πρώτου μέρους των εκπομπών για τον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, την 29η Ιούλη, την αφιερωμένη λοιπόν σειρά αυτή τη μικρή των εκπομπών στο Μίκη Θεοδωράκη, τον Παύλο Νερούντα, το Κάντο Γενεράλ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, αρχές Αυγούστου του 1971 και οι Who κυκλοφορούν το Who's Next, ίσως τον πιο σημαντικό δίσκο της καριέρας τους, γιατί μπορείς να βλέπεις την δισκογραφία τους, να βλέπεις το Tommy, να βλέπεις το Quadrophenia, να βλέπεις το Who by Numbers, να βλέπεις το Who Are You, αλλά νομίζω από όλα αυτά κάπου εκεί στη μέση ξεχωρίζει ο πέμπτος τους δίσκους, ξεχωρίζει το Who's Next, καθώς πρόκειται ίσως για τον πιο αρχιτυπικά rock δίσκο της πιο αρχιτυπικής rock μπάντα όλων των εποχών. Αν το καλοσκεφτούμε, η Who είναι μια ίσως η μεγαλύτερη rock μπάντα χωρίς κανέναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό. Δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις κάπως αλλιώς. Είναι μια αρχιτυπική rock μπάντα και ίσως και η μεγαλύτερη σε αυτό που έκαναν όλων των εποχών. Και θα τον ακούσουμε βέβαια ολόκληρο τον δίσκο αυτό στη σημερινή μηχανή αναζήτησης, όπως κάνουμε αντίστοιχα σε άλλες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Σε ένα όραμα που είχε ο Pete Townshend τότε καλλιτεχνικό, το οποίο ναι μεν δεν ευωδόθηκε, ναι μεν δεν ικανοποιήθηκε, ωστόσο κατάφερε και έδωσε έναν τεράστιο δίσκο με μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who, ίσως και της δεκαετίας του 70. Ήταν το Baba O'Reilly, για παράδειγμα, το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει ο δίσκος. Συνεχίζουμε με το Barking.

Και τώρα, γιατί είπα πριν ότι ο δίσκος αυτός εν τέλει προέρχεται από ένα καλλιτεχνικό όραμα του Pete Townshend, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά το Tommy, λοιπόν, ο Pete Townshend είχε σχεδιάσει ένα sequel για εκείνη την rock opera, το οποίο sequel θα είχε τον τίτλο Lifehouse και το βάσιζε σε μια σειρά άρθρων, σε μια στήλη που είχε στον βρετανικό τύπο. Τα άρθρα εκείνα πάνω κάτω εξέταζαν την σχέση της μουσικής με το κοινό, με τους ακροατές, και η ιστορία τοποθετείται στο κοντινό τότε μέλλον, όπου μουσική δεν υπάρχει, η μουσική είναι απογορευμένη, οι άνθρωποι ζουν έγκλειστοι μέσα στα σπίτια τους και δεν βγαίνουν ποτέ, φορώντας έτσι κάποιες ειδικές στολές αυτοσυντήρησης, ας τις πούμε έτσι, μέχρι που ένας επαναστάτης, ο Μπόμπι, αρχίζει, φτιάχνει μια συσκευή και αρχίζει να μεταδίδει παράνομα μουσική, η οποία ακούγεται μέσα από τις στολές των ανθρώπων. Και το πιο εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ιστορία είναι το πώς έχει προβλέψει ο Pete Townshend κάποια πράγματα μελλοντικά, κάποιες τεχνολογίες μελλοντικές, τις οποίες ακόμα σήμερα τις σκαλίζουμε, όπως για παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Παραλαμβάνω, βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το project εκείνο εν τέλει ήταν πολύ περίπλοκο και τεχνικά. Ο Townshend δεν ήθελε να το κάνει μόνο μουσική, ήθελε να το ανεβάσει στη σκηνή, ήθελε να το κάνει ταινία. Αρχικά θα γίνονταν κάποιες συγκεκριμένες ζωντανές ηχογραφίες. Τέλος πάντων, ένα πολύ πολύπλοκο εγχείρημα, το οποίο σε συνδυασμό με τις κακές σχέσεις, τις όλο και χειρότερες σχέσεις που είχαν τότε με τον μάνατζερ του Skit Lambert, ο οποίος είχε βέβαια και τα δικά του προσωπικά προβλήματα, οδήγησαν όλο αυτό το project να μπει στο σιρτάρι και να πάρουν 8 από τα τραγούδια του Lifehouse και να τα κάνουν δίσκο μαζί με ένα ακόμα, το My Wife, που θα ακούσουμε στην πορεία. Ο δίσκος αυτός θα γίνει το Who's Next και τα υπόλοιπα μισοτελειωμένα ή τελειωμένα τραγούδια από το Lifehouse θα κυκλοφορήσουν από τους Who έτσι διάσπαρτα στους επόμενους δίσκους ή ως singles.

μαζί με τον Νίκι Χόπκινς, έναν από τους πιο διάσημους σεσιονάδες πιανίστες και γενικότερα μουσικούς όλων των εποχών, ήταν ήχου στο The Song Is Over. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το My Wife του John and Whistle, το μοναδικό κομμάτι του δίσκου, το οποίο δεν προέρχεται από το Lifehouse, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, αλλά και το μοναδικό το οποίο δεν υπογράφει ο Pete Townshend. Όπως σας είπα τώρα επίσης πιο πριν, το project αυτό ήταν ένα αρκετά πολύπλοκο project. Αρχικά ξεκίνησαν στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και στο Record Plant κάποιες ηχογραφήσεις. Προσπάθησαν, αγοράζοντας έναν ειδικό εξοπλισμό, να κάνουν ηχογραφήσεις ζωντανές σε συγκεκριμένες συναυλίες ηχού, κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία. Κάποια στιγμή μετακόμισαν στην εξοχική έπαυλη του Mick Jagger για να ηχογραφήσουν εκεί. Μετά κάποια στιγμή σε στούντιο στο Λονδίνο. Εν τέλει, ευτυχώς που ο άνθρωπος ο οποίος ηχογράφησε μεγάλο κομμάτι του δίσκου, ο Glyn Johns, κρατούσε τότε αρκετό αρχιακό υλικό όσον αφορά τις ταινίες, γιατί πραγματικά το Who's Next αποτελείται από πάρα πολλές ηχογραφήσεις, τις οποίες μάλιστα πολλές από αυτές τις ακούσαμε μετά από πολλά χρόνια σε ειδικές εκδόσεις. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής βέβαια γι' αυτό. Πάμε τώρα να κλείσουμε έτσι μάλλον να ανοίξουμε την δεύτερη πλευρά του βινιλίου από τον Who's Next, από τον δίσκο αυτό τον Who, με το Get In Tune, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Who αλλά και του δίσκου, ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά.

Και για να ακολουθήσουμε έτσι και την ιστορία που θα είχε ο δίσκος αυτός αν ήταν μέρος του Lifehouse, πάμε να ακούσουμε ακριβώς το κομμάτι το οποίο μιλάει για το πώς νιώθεις όταν είσαι συνέχεια κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι και θέλεις να βγεις έξω, θέλεις να ταξιδέψεις, να πας από το ένα μέρος στο άλλο, ίσως από ένα σημείο και μετά να μην έχεις δικό σου σπίτι. Και εγώ θα κάνω ένα συγκεκριμένο παραλληλισμό τώρα με μια πρακτική την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές όταν ακούμε τέτοιους δίσκους εκείνης της χρονικής περίοδου, που έχει να κάνει με τα κινητά αυτοσχέδια στούντιο που ήταν μέσα σε φορτηγά ή μέσα σε νταλίκες ή μέσα σε βαν, με πιο διάσημο από όλα το κινητό στούντιο των Rolling Stones, που πάρα μα πάρα πολλοί δίσκοι έχουν ηχογραφηθεί με αυτό. Μέρος και του Who's Next, το οποίο ακούμε σήμερα, μια πρακτική την οποία την κράτησε ο Pete Townshend αργότερα, σχεδόν μέχρι και σήμερα είχε ο ίδιος διατηρούσε ένα κινητό στούντιο μέσα σε φορτηγό για να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει και να ηχογραφεί ό,τι και όποτε θέλει. Ακούμε τους Who στο Going Mobile.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και η original εκδοχή του Behind Blue Eyes από την πλευρά του κακού της ιστορίας. Τώρα το πρώτο σύγκλι που αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν οι Hoop, ακριβώς γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, έχει 8,5 λεπτά περίπου σε διάρκεια και μάλιστα έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική. Και πέρα από ότι βασίζεται πάρα πολύ στην live απόδοση του σχήματος, στην σαρωτική live απόδοση του σχήματος, αλλά και στο σαρωτικό παίξιμο των τυμπάνων από τον Keith Moon, βασίζεται επίσης, όπως και όλος ο δίσκος, όπως θα έχουμε παρατηρήσει, στην αρκετά εκτενή χρήση synthesizer και ηλεκτρονικών εφέ από υπολογιστές, τα οποία επίσης είχαν ξεμείνει από την παραγωγή του Live House, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ευτυχώς εν τέλει τα κράτησαν και τα έβαλαν στη μουσική τους, τα έβαλαν στον δίσκο αυτό, γιατί αλλιώς θα ακουγόταν πολύ πολύ διαφορετικά και ίσως όχι τόσο, μάλλον σίγουρο όχι τόσο καινοτόμος όσο ακουγόταν τότε. Το Won't Get Fooled Again είναι το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο και είναι και το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ο Keith Moon μαζί τους πριν φύγει από τη ζωή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ζωντανά αλλά και στο στούντιο, όχι βέβαια σε αυτή την εκδοχή.

0: Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Who's Next, τον Who από το 1971, και θα πάμε εκεί στις ηχογραφίσεις τις οποίες είχε σώσει ο Glenn Jones, που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, από αυτές οι οποίες απορρίφθηκαν στην πορεία της δημιουργίας του Lifehouse, το ξεκίνημα, και του Who's Next στην πορεία. Θα πάμε στις πρώτες ηχογραφίσεις της μπάντας από το Record Plant Studio στη Νέα Υόρκη, για να τους ακούσουμε βέβαια σε μια ηχογράφηση η οποία υποθέτω πως δεν θα ήταν μέρος οποιοδήποτε τελικού project, καθώς ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε πρώτο τραγουδήσει ο Marvin Gaye το 1964 από την συνθετική ομάδα των Holland Dozier και Holland. Baby Don't You Do It λοιπόν από τους Who για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.
1: On the red, or what color is it? Purple?

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Χακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται ο 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την άσπρη σοκολάτα από τους Μίκρο. Το τέλος του κόσμου είναι ο δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Μίκρο το 1999 και είναι αυτός ο δίσκος με τον οποίο μας συστήθηκε δισκογραφικά η μπάντα αυτή από την Θεσσαλονίκη. Οι Μίκρο δημιουργήθηκαν το 1998 από τον Νίκο Μπιτσένη και τον Γιάννη Λευκαδίτη. Τον πρώτο τον ακούμε στα σύνθια και στο programming και τον δεύτερο στην κιθάρα, στον μπάσο και στο σαξόφωνο. Οι δύο φίλοι είχαν οραματιστεί και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μπάντα η οποία περιέχει διάφορα στοιχεία. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τους Μίκρο ως και σήμερα είναι ότι είναι μια μπάντα ηλεκτρονικής μουσικής. Και έτσι συνεχίζουμε την σειρά εκπομπών στις οποίες ασχολούμαστε με την ελληνική ηλεκτρόνικα, την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Σήμερα είναι το 5ο επεισόδιο, η 5η εκπομπή, όπου θα ακούσουμε μουσικές από το τέλος της δεκαετίας του 90 ως το τέλος της δεκαετίας του 2000 περίπου. Οι υπόλοιπες 4 εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα βρίσκονται διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Στον πρώτο δίσκο των Μίκρο, η Ρία Μαζίνη είναι στα φωνητικά και ο Στέλιος Εμμανουηλίδης στα synthesizers. Την περίοδο που δημιουργούνται οι Μίκρο, η ηλεκτρονική χορευτική μουσική είναι πολύ δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας επιρροές από μπάντες όπως οι Depeche Mode ή από καλλιτέχνες όπως ο Moby. Οι Μίκρο καταφέρνουν να φτιάξουν κάτι δικό τους με μια δική τους μουσική ταυτότητα που να συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με στοιχεία από trip hop, techno και disco, και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η μουσική τεχνολογία ήταν ακόμα σε πολύ πρώιμα στάδια.

Ακούσαμε τα σύνορα, ακόμα ένα κομμάτι από το τέλος του κόσμου, τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Μίκρο το 1999. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στους Μίκρο. Προς το παρόν θα ακούσουμε κάτι από το Κόκκινο, τον δίσκο της Θεοδοσίας Τσάτσου που κυκλοφόρησε το 2002. Μετά από μια πολύ πετυχημένη πορεία με τους Μπλε, η Θεοδοσία Τσάτσου κυκλοφορεί το δικό της υλικό, τα δικά της τραγούδια. Το Κόκκινο είναι ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος και μέσα υπάρχει ένα καθαρά ηλεκτρονικό χορευτικό κομμάτι το οποίο κλείνει το άλμπουμ. Σε μουσική της Θεοδοσία Τσάτσου και του Τόλι Δελιγιάννη και αγγλόφωνους στίχους που έγραψε η Θεοδοσία Τσάτσου επηρεασμένη και βασισμένη σε ινδικά μάντρα, θα ακούσουμε το Let the Music.

Το 2001 η Μίκρο γράφουν μουσική για την ταινία Email του Μάρκου Χολέβα και του Ντίνου Γιώτη. Η Αθήνα τον Αύγουστο γίνεται ο τόπος στον οποίο μια παρέα νέων ανθρώπων ζει, ερωτεύεται και διασκεδάζει με κοινό οδηγό του στο διαδίκτυο και την επικοινωνία μέσω αυτού. Θυμίζω είμαστε το 2001 όπου τα πράγματα τότε με το διαδίκτυο ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι Μίκρο ακολουθούν σε αυτό το soundtrack τον ηλεκτρονικό ήχο που είχαν ξεκινήσει λίγα χρόνια πριν στην πρώτη τους δουλειά. Μέσα στο άλμπουμ αυτό, μέσα στο soundtrack αυτό, υπάρχει μια ηλεκτρονική διασκευή που έχουν κάνει οι Μίκρο στο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

Στους Stereo Nova έχουμε αναφερθεί αναλυτικά και στις προηγούμενες 4 αφιερωματικές εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρονική μουσική και έχουμε αναφερθεί στις πρώτες τους δουλειές και σε όλη τη συμβολή τους στην σκηνή της ηλεκτρόνικα και σε όλον τον πρωτοποριακό ήχο που έφεραν. Το 1997 κυκλοφορεί το Vitamina Tech, ο πέμπτος δίσκος των Stereo Nova. Εκεί βρίσκεται το Ταξίδι στη Γη σε στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα και συνεργάζονται εδώ οι Stereo Nova με την Πόπη Αστεριάδη, η οποία φέρνει κάτι από το νέο κύμα με την ερμηνεία της που ακούσαμε μόλις. Νομίζω πως είναι μια από τις ωραιότερες στιγμές των Stereo Nova το κομμάτι αυτό και η συνεργασία τους με την Πόπη Αστεριάδη. Εκτός από τους Stereo Nova, στις προηγούμενες εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε και με τους πρώτους προσωπικούς δίσκους και του Κωνσταντίνου Βίτα και του Μιχάλη Δέλτα. Και σήμερα θα σταθούμε στις Αλκιονίδες Μέρες, τον δίσκο που κυκλοφορεί ο Μιχάλης Δέλτα το 2001. Και μάλιστα αυτή είναι η τρίτη δουλειά του Μιχάλη Δέλτα την ίδια χρονιά, όπου είχε κυκλοφορήσει και το soundtrack για την ταινία Ρόζο Λοταχός, όπως και το εξαιρετικό Το Χρώμα της Μέρας, όπου συνεργάζεται με την Τάνια Τσανακλίδου. Στις Αλκιονίδες Μέρες μπορεί να ακούσει κανείς στοιχεία από house, από techno, από acid jazz και κυρίως από ηλεκτρονική μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε τις ομώνυμες Halcyon Days με τη συμμετοχή της Jane Richards στα φωνητικά.

Listen to the music. I came back on a halcyon day. Ο Καγιετάνο, ή αλλιώς ο Γιώργος Μπρατάκης όπως είναι το όνομά του, θεωρείται σήμερα ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς της γενιάς του. Δημιουργεί πολλά remixes ο Καγιετάνο, παράλληλα κάνει και live ως μουσικός, κάνει live που ξεχωρίζουν. Κυρίως στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής έχει προσωπική δισκογραφία του Καγιετάνο, με την προσθήκη όμως και φυσικών οργάνων. Και εμείς θα ακούσουμε κάτι από το The Big Fall του 2003, ένα από τα πρώτα και πιο ωραία άλμπουμ του Καγιετάνο. Θα ακούσουμε το Nothing Left to Do με τη συμμετοχή της Βάλια στα φωνητικά.

Ο Χρήστος Τσιτρούδης είναι ο πολύ αγαπημένος μας Μενσιέ Μινιμάλ, ο οποίος έκανε το δισκογραφικό του ξεκίνημα το 2008 με το Lollipop, από όπου ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Αγγλόφωνους στίχους έγραφε αρχικά ο Μενσιέ Μινιμάλ, πριν περάσει αρκετά χρόνια αργότερα στον ελληνικό στίχο. Το Lollipop, με το οποίο μας συστήθηκε, είναι ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει, έχει αρκετά στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής, τα οποία κυριαρχούν στο Beautiful, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα ξανά από το Μενσιέ Μινιμάλ.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και νομίζω πως ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα αυτό για το Μεσχέ Μινιμάλ, το οποίο συνοδεύεται και από μια ακόμα καλύτερη συνέχεια. Και εκπομπή με ηλεκτρονική μουσική χωρίς τη Λένα Πλάτωνος δεν γίνεται. Και σήμερα θα ακούσουμε, πηγαίνοντας προς το τέλος εκπομπής, κάτι από τα ημερολόγια, τον δίσκο που η Λένα Πλάτωνος κυκλοφόρησε το 2008 και με τον οποίο είχε επιστρέψει στην ηλεκτρονική μουσική μετά από μια περιπλάνηση σε πιο ακουστικούς ήχους τα προηγούμενα χρόνια. Θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Σ' αγάπησα», το οποίο ανοίγει τα ημερολόγια της Λένας Πλάτωνος και είναι αυτό ένα από τα πολύ ωραία της ηλεκτρονικά τραγούδια. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα πολύ. Ήσουν η αντανάκλαση σημείου φωτεινού στον άναστρο καθένα.

0: My last home.
1: Σου ψιθύρισα στη μοναδική υπόγεια διάβαση που μου διέθετες όλα αυτά τα χρόνια. Γέρασες.

0: Sucks.
1: Στο λαβύρινθο τη σκέψη πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

из нихта. Half.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας. Iron Chris, ο οποίος χαιρετά τα πλήθη. Μία εβδομάδα μετά από σύντομες διακοπές, αλλά μάλλον αρκετά έντονες τουλάχιστον για μένα, ευγνωμοσύνη μόνο γι' αυτό, και όταν μετά από μία εβδομάδα εξερευνήσεων στην Ιρλανδία ανακοινώνεται ότι η Fontaine's DC θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ. Υπομονή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, αλλά επειδή δεν μας αφήνουν ποτέ παραπονεμένους, το Marianne είναι το πρώτο σίγγλ από αυτήν την πολύ αναμενόμενη δουλειά, το οποίο θα είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ για τους Fontaine's DC. Άκουσα το Marianne με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα πράγμα ψυχρό, παράξενο και συνθετικό. Τα λόγια δεν είναι δικά μου. Είναι λόγια του Γκριάν Τσάτεν. Και κάπως έτσι θα κινείται όλος ο δίσκος. Dopamine Chamber, ο τίτλος του, είπαμε, υπομονή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, όπου μαζί τους θα μπούμε σε ένα κόσμο υπερφορτωμένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης, περιβαλλοντικής κατάρρευσης και πολιτικής βίας. Κακά τα μαντάτα για τον κόσμο, σύμφωνα με τη δική τους ανάγνωση και νομίζω σύμφωνα με την ανάγνωση πάρα πολλών. Είναι 20 Αυγούστου, σήμερα είχε μια κάποια κινησούλα στο δρόμο, μην φανταστείτε. Μέχρι τη Δευτέρα θα είναι το σύμπαν εδώ και μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμούς φθινοπόρου. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι ο άνθρωπος που πάνω του θα κουμπίσω. Χρήστο μου, πρέπει να σου πω ότι είμαι πτώμα, έχω γυρίσει πάρα πολύ αργά χθες το βράδυ και έχω κοιμηθεί ελάχιστα, δεν πειράζει όμως. Αν είναι αυτό το τίμημα που πρέπει να πληρώνουμε για εκείνες τις λίγες μέρες που ευγνωμοσύνη μόνο μπορούμε να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας, τότε εντάξει, αυτό είναι ένα τίμημα που ναι, να το πληρώσουμε. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας βρήκα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχω από φίλους, αγαπημένους φίλους και εκεί έξω, έτσι, όχι μόνο εδώ μέσα μου. Έκανες, λέει, τρελή ανατροπή, διότι τα τελευταία χρόνια καθώς ταξιδεύουμε μοιραζόμαστε ιστορίες και φωτογραφίες. Λέει, πήγες κάπου και δεν έβαλες φωτογραφίες από νεκροταφεία. Κάτσε παιδί μου, είναι δυνατόν? Κέλτικου σταυρούς να δουν τα μάτια σας. Δεν πρόλαβα και όλα να τα επεξεργαστώ, διότι είπαμε έντονες ημέρες. Χρειάζεται πάντα λίγος χρόνος για να χωνέψει κανείς κάποιες εικόνες, κυρίως αν για αυτόν αυτές οι εικόνες είναι καινούργιες. Ακούσαμε τον Μπέκ, νέο άλμπουμ και για τον Μπέκ, επίσημη κυκλοφορία 18 Σεπτεμβρίου του 26. Τον Fontaine's DC το άλμπουμ βγαίνει στις 16 Οκτωβρίου. Ακούσαμε από τον Μπέκ το Disappearing Act, είναι ένα από τα τρία single που έχει δώσει ο Μπέκ να γυρνάνε. 12 τραγούδια θα έχει το νέο το άλμπουμ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπέκ και το Disappearing Act νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μελαγχολία στον ορίζοντα και πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Για τους Fontaine's έδωσε και μια συνέντευξη ο Grian Chatton, μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη παντού, για το πώς θα πάνε ένα βήμα παρακάτω από το romance, και αυτό περιμένουμε από τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, να ανατρέπουν τα πράγματα, να προχωρούν, να δοκιμάζουν νέους ήχους. Δεν θέλω, λέει, να πω ότι θα κινηθούμε στο ίδιο πράγμα, γιατί πια κάνουμε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο μιλά κατά βάση από Grian Chatton για έναν κόσμο αυτοματοποιημένο, τον οποίο το χαρακτηρίζει η απώλεια του συναισθήματος, και μάλιστα είπε πως ο ίδιος αναζήτησε στιχουργική έμπνευση μέσα από μια ξεθοριασμένη μεγαλοπρέπεια της Φενετίας, όπως τη χαρακτήρισε, μετά από ένα ταξίδι του στη Βιέννη αλλά και στη Σικελία. Έχει ενδιαφέρον το πώς, ενώ κινήθηκε σε πόλεις που συνδέονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που θα έλεγε κανείς ο παλαιός κόσμος, και αυτό ίσως να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε ένα άλμπουμ που δείχνει πως θα κινηθεί σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, με τους Fontaine's να έχουν αφήσει, όπως όλα δείχνουν, οριστικά πίσω τους εκείνο το post-punk κιθαριστικό παρελθόν τους. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ίδιοι Fontaine's, το DC εξάλλου σημαίνει Dublin City, είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε μια πόλη όπως είναι το Δουβλίνο και την οποία την αγαπούν. Ζουν πια μακριά από το Λονδίνο, είναι και αυτοί μετανάστες σε μια χώρα όπως είναι η Ιρλανδία, την οποία η μετανάστευση χαρακτήρισε ταυτότητα. Ζουν πια στο Λονδίνο, πλην όμως είναι πια διεθνής, κυρίως μετά την... Και η μετανάστευση χαρακτήρισε την ταυτότητά της. Ζουν πια στο Λονδίνο, πλην όμως είναι πια διεθνής, κυρίως μετά την τεράστια απήχηση που είχε το romance. Το Δουβλίνο, λέει, μας έδειξε...

Ενισμό, τη φαντασία, την αισθητική τελειότητα, την αιώνια νεότητα και το ατέλειωτο refresh μιας οθόνης. Όλα αυτά προφανώς ο Γκρίαν Τσάτερ δεν τα θεωρεί ιδανικά, τα θεωρεί ζητήματα του καιρού μας, στα οποία πρέπει κανείς να σταθεί με έναν τρόπο κριτικό. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 με τον Χρήστο Σιδερίδη στον ήχο, Εύη Καρκέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23-13-33-84-56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό.

Είναι λοιπόν 8 και 18 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Διαβάζω ότι έρχεται καύσωνας, έχει τη ζεστούλα του και θα γίνει χειρότερη τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο τελευταίος του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και που δεν ήταν ακριβώς αυτό που λέμε ένα κανονικό καλοκαίρι, με την έννοια το ότι όλα ήταν πάρα πολύ πυκνά, όλα έτρεχαν με τρομερές ταχύτητες, ίσως εκείνη η ανάπαυλα, η θερινή, η περίφημη Ραστόνη, έτσι που κάποτε την περιμέναμε, να είναι κάτι το οποίο απλώς θα έχουμε κάποτε να το συζητάμε, θα έχουμε κάποτε

να το διηγούμαστε στους επόμενους και οι απόγονοί μας, λένε κάποιοι προγονοί μας ας πούμε είχαν ζήσει τη θερινή Ραστόνη, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στη ζέστη όμως τα πράγματα πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση τελείως διαφορετική. Ακόμη και η καταπράσινη Ιρλανδία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν μια κατακίτρινη Ιρλανδία, κυρίως μέσα στο Δουβλίνο και στα πάρκα του Δουβλίνου όπου το χορτάρι είχε κυτρινήσει, αλλά και στην εξοχή στην οποία έτσι κινήθηκα για λίγο, και μάλιστα παντού υπήρχε μειωμένη ροή νερού, πάρα πολύ χαμηλή η στάθμη των υδάτων, σε μια χώρα που εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι βρέχει ένα 5 λεπτά και κάποια στιγμή, ναι, όταν φτάνω εκεί έχει ζέστη, αλλά τις τελευταίες 3 ημέρες πραγματικά ο καιρός άλλαζε ανά 15 λεπτά και οι βροχές έτσι είχαν αρχίσει, έτσι και αλλιώς όταν λέμε 20 Αυγούστου για την Βόρεια Ευρώπη, σίγουρα έχει περάσει πια αυτή στο φθινόπωρο. Πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εδώ στην Ελλάδα, αναμένεται να είναι αρκετά θερμό το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου στη χώρα μας, με την ζέστη να γίνεται ένα ζήτημα βαθύτατα πολιτικό και να αρχίσουν να υπάρχουν διάφορες έτσι παρεμβάσεις σε ζητήματα από 1002 κοινότητες. Ανάμεσα σε αυτές και τη μουσική κοινότητα είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο διάφοροι ροκστάροι, κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν μια επιρροή παίρνουν θέση για τα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας και οι θέσεις αυτές υπερπροβάλλονται. Εμένα κοινό να αναρωτιέται, μα γιατί ας πούμε η θέση του Τόμ Γιόρκ, ας πούμε, για παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή, να είναι σημαντικότερη για παράδειγμα από τη δική μου, και αυτό είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε κανείς να κάνει. Πάντως διαβάζω με ενδιαφέρον πως ο Τόμ Γιόρκ, ο Μπράιαν Ίνο και 200 και πλέον άτομα υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς τον καινούργιο Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να ακυρώσει τα σχέδια για γεωτρήσεις πετρελαίου στην Βόρεια Θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα, είναι κάτι το οποίο κάνει τη γύρα του, έτσι τουλάχιστον στο διεθνή τύπο είναι μια κίνηση, θα μου πει κανείς είναι απλώς μια επιστολή από τις δεκάδες που γράφονται σχεδόν καθημερινά για τα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας. Ανάμεσα πάντως σε αυτούς που την υπογράφουν είναι ο Γιόρκ, ο Μπράιαν Ίνο, όλα τα μέλη των Massive Attack, ο Ρόμπερτ Σμιθ και πολλοί ακόμη κόσμος τον προτρέπουν να ακυρώσει αυτά τα σχέδια, διότι η συνέχιση της επέκτασης παραγωγής ορυκτών καυσίμων δεν είναι πραγματισμός του διαμηνίου, αλλά είναι η απίστευτη και εκοφαντική αποτυχία μας να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Ο Μπράιαν Ίνο, που εν πάση περιπτώσει σε αυτά είναι λιγάκι πιο ίσως καταρτισμένος, δεν ξέρω, ίσως είναι και μεγαλύτερος όλων και τέλος πάντων έχει μια διαδρομή σε αυτό που λέμε παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα, λέει ότι πια είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε για το πώς μοιάζει ένας πιο θερμός κόσμος, και αυτός ο πιο θερμός κόσμος είναι πολύ χειρότερος από τον προηγούμενο, και δεν έχει καθόλου άδικο βεβαίως αυτό που λέει.

Από το μακρινό 1998, η καλύτερη μαντόνα της διαδρομής της, με την υπογραφή του William Orbit, ο οποίος, όπως ξέρετε, πέθανε στις 23 Ιουλίου, ήταν μόλις 69 ετών. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο παίρνει την pop star και τη βάζει στο δρόμο του Ray of Light, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ για τη μαντόνα και για την εξέλιξη έτσι της pop μουσικής, και βεβαίως συνεργάστηκαν μαζί και σε διάφορα άλλα μέχρι και το 2012, όταν πέθανε ο Orbit, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες στην πραγματικότητα, ακόμα μήνα δεν έχει κλείσει. Η Μαντόνα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram όπου αναφέρθηκε σε αυτή τη βαθιά καλλιτεχνική σχέση που είχαν αναπτύξει οι δυο τους. Ήταν πάρα πολύ σεβαστική, λέγοντας πως τις λείπουν πάρα πολύ εκείνες οι μέρες, γιατί ο William Orbit την παίρνει και την βάζει, όπως η ίδια έγραψε έτσι με ένα πολύ ποιητικό τρόπο. Πάτησες, λέει, μέσα μου ένα μαγικό κουμπί και βρέθηκα σε ένα γαλαξία από ανεκπλήρωτα όνειρα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν ο ίδιος ο Orbit, ο οποίος πρέπει να ήταν ένα απίστευτο άτομο, καλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για το ταλέντο του στην παραγωγή, γιατί προφανώς η Μαντόνα δεν ήταν η μοναδική συνεργασία της ζωής του, και οι Blair έχουν συνεργαστεί με τον William Orbit. Ήταν ένα προφανώς εντελώς ακομπλεξάριστο άτομο που κάποια στιγμή, προφανώς έτσι ένα καιρό λίγο πριν πεθάνει, σε μια συνέντευξή του κάτι το ρώτησαν για τη Μαντόνα και λέει, έχω πολύ καιρό, λέει, να της μιλήσω. Στην πραγματικότητα, λέει, τώρα που με ρωτάτε, δεν έχει απαντήσει σε κανένα email μου εδώ και μερικά χρόνια, ούτε, λέει, βγήκε ποτέ στο τηλέφωνο όσες φορές τη ζήτησα. Συνεπώς, δεν λέω ότι η Μαντόνα δεν θρύνησε τον παλιό τη συνεργάτη, απλώς μερικές φορές μας αρέσει να σκεφτόμαστε, γιατί ακόμη ζούμε μέσα σε διάφορες ρομαντικές φαντασιώσεις. Το έχει πει και ο Γκρίαν Τσάτεν, προσπαθώντας να συγκρίνει το προηγούμενο άλμπουμ Romance με αυτό που πρόκειται να έρθει τον Οκτώβριο, γιατί ο κόσμος από το 2024 μόλις μέχρι τώρα μοιάζει και πάλι να έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Έτσι λοιπόν μας αρέσει να σκεφτόμαστε με αυτά εδώ τα ρομαντικά ιδεώδη τα οποία μας κατακλείζουν, πως οι άνθρωποι οι οποίοι πέτυχαν κάτι τόσο σπουδαίο, όπως το άλμπουμ μιας pop star η οποία ανακαλύπτει έναν βαθύτερο και περισσότερο καλλιτεχνικό εαυτό της, είναι μια σχέση κατά κάποιο τρόπο ισόβια. Μάλλον όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι 8:30, είστε συντονισμένοι στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας στον ήχο, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι οι πρώτες εκπομπές έτσι μετά από διάφορες επιστροφές είναι εκπομπές πραγματικά κάπως δύσκολες. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Αυτές να ήταν οι δυσκολίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία, και ενώ ήμασταν σε διακοπές διαπιστώσαμε μια τρομερή λογοτεχνική διαμάχη. Πώς τα λέμε έτσι ευγενικά, πρόκειται στην πραγματικότητα για σκυλοκαυγά από εκείνους οι οποίοι σε κάνουν μερικές φορές λιγάκι κάπως έτσι να νιώθεις άβολα και λίγο έτσι και να ντρέπεσαι. Υπάρχει αυτή η λέξη που κυκλοφορεί πολύ τα τελευταία χρόνια που έχει να κάνει με την ετεροντροπή. Η Τίνα Μανδυλαρά έγραψε στην εφημερίδα Life, τέλος πάντων θα τα παρακολουθήσατε να κάνουμε μια σύνοψη, ένα κείμενο στο οποίο μιλά για την απίστευτη επιδραστικότητα του Γιάκ, του Δημοσθένη Παπαμάρκου, μια συλλογή διηγημάτων, και ποιος θα μπορούσε να πει ποτέ ότι αυτό δεν ήταν ίσως το πιο επιδραστικό βιβλίο, να πούμε, τα τελευταία 20 χρόνια. Να το πούμε, νομίζω πως έχουν κλείσει, έχουν περάσει 20 χρόνια. Εντάξει, βάλτε και λιγότερο, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω και πρόχειρη την ημερομηνία που βγαίνει για πρώτη φορά το Γιάκ, ίσως να λέω πολλά 20. Είναι πάντως ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έκανε πάρα πολύ μεγάλο γκέλ στο κοινό του και πραγματικά πυροδότησε μια τάση όπου συγγραφείς άρχισαν να ψάχνουν ντοπιολαλιές. Κάποια στιγμή η Μανδυλαρά χρησιμοποιεί τη λέξη πρωτοπόρο στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό έγινε ο πολύ μεγάλος χαμός με τον Γιάννη Μακρυδάκη από τυχαίο να αντιδράει. Όχι, λέει, και πρωτοπόρος. Εγώ, λέει, το έκανα πρώτος. Πού το Μακρυδάκης το έκανε πρώτος? Γιατί αν κάποιος θέλει να ψάξει για τις απαρχές αυτού του πράγματος που από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ένα λογοτεχνικό παράσημο να χρησιμοποιεί κάποιος μία ντοπιολαλιά? Αυτό έχει να κάνει με το ευρύτερο πλαίσιο, με όλο το συμφραζόμενο. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση πρωί-πρωί. Πάντως, αν θέλει κανείς να αναζητήσει κάποιους οι οποίοι έψαξαν να βρουν ήρωες όπου είχε σημασία για τον τρόπο με τον οποίο στηνόταν η όποια μυθοπλασία και για να ακουστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αυθεντική φωνή τους, τότε θα πρέπει να ψάξουμε την περίπτωση του Βαλτινού, όπως και την περίπτωση του Σωτήρη Δημητρίου, πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τρόπος όμως αντίδρασης σε ένα κείμενο με ρίχνει πραγματικά σε πολύ μεγάλη σκέψη. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε μια στιγμή όπου κανείς πρέπει να προσέχει και να ελέγχει το τι λέει. Εντάξει, πάντοτε στο δημόσιο χώρο πρέπει κανείς να προσέχει τι γράφει, τι λέει, πώς το λέει, αλλά ήταν ένα κείμενο το οποίο νομίζω ότι δεν έλεγε απολύτως κανένα ψέμα για να πυροδοτήσει μια τέτοιου τύπου αντίδραση, η οποία από ένα σημείο και έπειτα νομίζω ότι έτσι ξέφτισε σε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Το κείμενο της Τίνας Μανδυλαρά μου άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω την Τίνα Μανδυλαρά, όπως δεν γνωρίζω και τον κύριο Μακρυδάκη. Αυτόν που λίγο γνωρίζω είναι ο Δημοσθένης Παπαμάρκος. Και να μιλήσουμε και για τη δική μας πρωτοπορία, νομίζω ότι ήμουν η πρώτη που έγραψα. Να με διαψεύσετε αν αυτό είναι λάθος, όχι για τον Γιάκ, αλλά για το προηγούμενο βιβλίο του Παπαμάρκου, τη Μεταποίηση, που ήταν επίσης μια συλλογή διηγημάτων που δεν είχε κάνει και πολύ μεγάλη αίσθηση στον καιρό της. Στη συνέχεια και μετά την τεράστια επιτυχία του Γιάκ είχε επανακυκλοφορήσει και λεγόταν ακριβώς Μεταποίηση, γιατί όπως μου είχε πει ο Δημοσθένης Παπαμάρκος σε μια συνέντευξη, είναι ακριβώς ένα μεταποιημένο υλικό από πολυσέλιδα μυθιστορήματα τα οποία συνήθιζε να γράφει στην εφηβεία του. Ο Παπαμάρκος δεν έχει καλή σχέση με τον τύπο και είμαι σίγουρη ότι δεν του αρέσουν καθόλου. Σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανείς για τίποτα, αλλά με το που ξεσπάει αυτή η διαμάχη και το Γιάκ και ο Παπαμάρκος βρίσκεται στο επίκεντρο, δεν πίστεψα στιγμή ότι θα κάνει κάποιο τύπου παρέμβαση και δεν έκανε, και νομίζω πως αυτή είναι η πιο σωστή κίνηση. Δεν χωράει αμφιβολία από στο Γιάκ. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έρχεται να στιγματίσει την ελληνική εκδοτική πορεία.
το βιβλίο πια κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ήταν μια τεράστια επιτυχία από τους Αντίποδες και νομίζω και πως μαζί με το βιβλίο αυτό οι Αντίποδες αρχίζουν να φτιάχνουν τη δική τους λογοτεχνική συνθήκη μέσα σε ένα πολύπλοκο τοπίο, εκδοτικό όπως είναι και το ελληνικό τοπίο. Βεβαίως υπάρχουν αντιρρήσεις ακόμη και για το ίδιο το Γκιάκ, παρά τη μεγάλη του απήχηση, τη μεγάλη του επιτυχία, και το διάβασαν πάρα πολύ οι νέοι. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι λένε όχι, δεν είναι πάρα πολύ καλό, ότι είναι υπερεκτιμένο, είναι αυτά. Μπορεί κανείς να λέει ό,τι θέλει και να το τεκμηριώνει με τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές, δεν είναι πάντα το ίδιο σεβαστές, για να μην είμαστε τώρα και υποκριτές. Έτσι κι αλλιώς για όλα τα έργα τέχνης ένας είναι ο ύψιστος κριτής, ο χρόνος και μόνο αυτός.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αντιπαραθέσεις στον κόσμο της λογοτεχνίας υπήρχαν πάντοτε και σφοβροί πόλεμοι και πειρά, έτσι, τα οποία σε λογοτεχνικά περιοδικά, ας πούμε, της εποχής είχαν αφήσει ιστορία. Δεν ήταν ποτέ ένας κόσμος μονιασμένος, ποτέ δεν μπορούσε εύκολα κάποιος να καμαρώσει για την επιτυχία κάποιου άλλου, και μπορεί κανείς να καταλάβει και το γιατί. Όμως στην εποχή μας υπάρχει κάτι που όλο αυτό, ρε παιδί μου, το μετατρέπει σε αρένα. Και γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η κερκίδα, ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται γιατί μπροστά στα μάτια όλων, έτσι, είναι σαν να βγαίνει κανείς σε μια ρωμαϊκή αρένα και κόσμος, ας πούμε, να παρακολουθεί τις διάφορες σφαγές που κατά καιρούς παίρνουν διάφορους χαρακτηρισμούς, δολοφονία χαρακτήρα, υποτίμηση, όπως θέλετε δείτε το. Έτσι λοιπόν χάνεται μια ουσία και χάνεται και εκείνο το πολύτιμο το οποίο είχαν οι σφοδρές λογοτεχνικές αντιπαραθέσεις κάποτε. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το αντέξουν, και όλο αυτό το λέω απαντώντας και σε κάποιον φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα και με ρωτά και μου λέει μάλλον το εξής, ότι από τη στιγμή κανείς που αποφασίζει να ανοίξει ένα ζήτημα στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι δημόσια σφαίρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει πια κάποιος ο οποίος τα θεωρεί ότι είναι κάτι διαφορετικό, ακόμη και αν κάνεις κλειστές δημοσιεύσεις, οτιδήποτε, γιατί υποτίθεται ότι έχεις κάποιο τρόπο να προστατευτείς, στην πραγματικότητα δεν έχεις κανέναν απολύτως, και κλειστές να είναι οι δημοσιεύσεις σου, όλο και κάποιο το μάτι θα πάρει με τον τρόπο που κάποιος προσπάθησε να πλήξει την επαγγελματική ή την καλλιτεχνική σου τιμή, και τελικά, ας πούμε, αντιδράς και εσύ μπροστά στα μάτια όλων με τον τρόπο με τον οποίο θέλεις. Μου γράφει λοιπόν ο τύπος, ο αγαπητός αυτός φίλος, ότι είναι ίσως καλύτερα κάποιος που συμμετέχει σε αυτά να ξέρει ότι θα πρέπει να έχει αυτή τη μαχητική διάθεση, ότι δεν μπορείς να μπεις στα κοινωνικά δίκτυα και να τα χρησιμοποιήσεις με τον τρόπο που θέλεις, ότι αυτή η φάση για τα κοινωνικά δίκτυα έχει περάσει, και ότι αν κάποιος δεν μπορεί να μπλεχτεί μέσα σε διάφορες μάχες, να παίρνει θέση για το οτιδήποτε, ας πούμε, συμβαίνει μέσα σε όλες αυτές εδώ τις σφοδρές αντιπαραθέσεις, οι οποίες είναι και κούφιες, καλύτερα να φύγει από αυτά. Πολύ φοβάμαι πως έχετε δίκιο. Θα πίστευε κανείς ότι ναι, δίνουν τόσες δυνατότητες, ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με τον α ή β τρόπο, αλλά τελικά αυτό όλο μοιάζει, είναι μια απλή φιλολογία. Καθώς τα κοινωνικά δίκτυα με τον τρόπο με τον οποίο τα γνώρισε η δικιά μας η γενιά, μοιάζει να έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και να μας σωθούν σε κάτι όπου μεταβάλλει πια και τον ίδιο μας το χαρακτήρα, μεταβάλλει τη στάση μας πάνω στα πράγματα. Και αν κάποιος δεν θέλει να είναι σε τέτοιες αντιπαραθέσεις, δεν θέλει να μπλέκει σε τέτοιου τύπου καυγάδες, είτε γιατί δεν έχει τις ψυχικές αντοχές, είτε γιατί τους θεωρεί ασήμαντους, είτε γιατί δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συγκρουσιακοί, δεν τους αρέσει να καυγαδίζουν, τους αρέσει να συζητούν, ή καμιά φορά δεν τους αρέσει ούτε να συζητούν. Υπάρχουν άνθρωποι που πλέον δεν βρίσκουν νόημα ούτε στο διάλογο, και πώς να τον βρουν, έτσι, μέσα σε όλες αυτές τις φωνές, οι οποίοι αναζητούν μια θέση στα κοινωνικά δίκτυα και πλέον δεν μπορούν να τη βρουν. Πολύ φοβάμαι πως αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να συμβαίνει. Είναι απολύτως βέβαιο πως μέσα σε όλο αυτό το τέλος μιας κατάστασης, γιατί όλα αυτά τα πράγματα αυτό έρχονται να μας πούν, πως φτάνουμε στο τέλος μιας πρώτης φάσης των κοινωνικών δικτύων. Προφανώς η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να έχει κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα τους. Δεν ξέρω αν αυτοί που δεν αγαπούν αυτές τις σφοδρές αντιπαραθέσεις θα μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν μέσα σε κάτι όπου οι συνθήκες θα είναι κάπως διαφορετικές και θα μπορούν να τους περιλάβει. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα το μέσο ή πολλά. Ήδη είναι πια τα κοινωνικά δίκτυα πάρα πολλά. Πάντως μία πρώτη φάση αρχίζει να πηγαίνει προς το τέλος του, μέσα στις φωνές, μέσα στην αγριότητα και μέσα σε
πήρω χαμένο χρόνο.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι 9 και 10, με τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβαζα ένα κείμενο το οποίο ήταν ένα δημοσίευμα του New York Times, αλλά σχολιάστηκε εκτενώς, όπου μέλη και στελέχη της Silicon Valley λένε ότι εμείς είμαστε λάτρες της τεχνολογίας, εξάλλου η τεχνολογία είναι εκείνη μέσω της οποίας ζούμε και σε πολλές περιπτώσεις τους κάνει πάμπλουτους και σε κάποιες άλλες τους κάνει παραπάμπλουτους, υπερπάμπλουτους, γιατί υπάρχουν και τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν είμαστε υπέρ του η τεχνολογία να ξεκινά από πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε τώρα για τα στελέχη της Silicon Valley. Έχει, λέει, αποδειχθεί πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα smartphones και η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας παρά τα μεγάλα ωφέλη τους προκαλούν σημαντική βλάβη στα παιδιά και κυκλοφορούν και κάποιες ενδιαφέρουσες εικονογραφήσεις όπου μπορεί ένας πατέρας ή μια μητέρα να δουλεύουν μπροστά στους υπολογιστές τους, όχι σε έναν υπολογιστή μόνο, ενώ το παιδί τους από πίσω να παίζει με τα περίφημα, ας πούμε, τουβλάκια, με τα οποία μεγάλωσαν τόσες πολλές γενιές. Μάλιστα, η New York Times στο κείμενο αυτό παρομοίασαν την τρέχουσα συγκυρία με τις ιστορικές δικαστικές διαμάχες των καπνοβιομηχανιών τη δεκαετία του 1990, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όπως έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά, σε μια εποχή που η Silicon Valley διανύει την πιο κυρίαρχη και φιλόδοξη περίοδό της, τα δημοφιλέστερα προϊόντα της αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που είχε αρχίσει να αντιμετωπίζεται το τσιγάρο, το οποίο είχε έτσι και νομικές συνέπειες. Ήταν απλά θέμα χρόνου να γίνει η πρώτη δίκη, να υπάρξει η πρώτη καταδίκη για κάποιον, ας πούμε, που ασθένησε από το κάπνισμα, λέγοντας «εγώ δεν θα κάπνιζα αν κάποιος με προειδοποιούσε για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού». Και βεβαίως ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι δίκες για τις βλαβερές συνέπειες των κοινωνικών δικτύων στα ανήλικα κλπ. Τέλος πάντων, έχει σημασία ότι οι άνθρωποι της Silicon Valley δεν μοιάζει να είναι τόσο θερμοί για την χρήση από παιδιά. Ο Ζούκεμπερκ, ας πούμε, για παράδειγμα, βέβαια αυτά τώρα είναι και λιγάκι να είχαμε να λέγαμε, έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην παθητική κατανάλωση περιεχομένου και ενδεχομένως το δικό του το παιδί να το προστατεύει. Το ζήτημα είναι πώς προστατεύονται τα παιδιά των αλλωνών, αγαπητέ ή μη αγαπητέ, προσωπικά δεν μου είναι καθόλου αγαπητός ο Μάρκ Ζούκεμπερκ, όπως, ας πούμε, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν τα παιδιά τους, ας πούμε, τα 14 χρόνια πριν πιάσουν ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια τους, και κάτι το οποίο έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Και μπορεί κανείς να δει τι γίνεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο δυτικό κόσμο, στο μη δυτικό κόσμο, τέλος πάντων με αυτού του τύπου τις τεχνολογίες και τη δημοφιλία τους, να περιλαμβάνουν πια και να απευθύνονται και στα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν, ας πούμε, παιδάκια του δημοτικού τα οποία παίζουν με τα κινητά των γονιών τους, ας πούμε, γιατί δεν μπορούν με κάποιο άλλο τρόπο να βρουν να απασχοληθούν. Θα σου πει το στέλεχος της Silicon Valley, αυτά είναι κακά πράγματα και καλό είναι να μην γίνονται, να όμως που δουλεύουν σε τέτοια προϊόντα τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, και να που τελικά αυτά τα κακά πράγματα γίνονται με τις γνωστές πια σε όλους συνέπειες.

Και μέσα σε όλα, ούψ, ο Francis Ford Coppola, σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Coppola που είναι πλέον 87 ετών και που εν πάση περιπτώσει είχε αυτήν την εκοφαντική, όπως λένε, αποτυχία, διότι όταν είσαι ο Coppola ή θα πετύχεις, θα υπερπετύχεις, ή αν αποτύχεις, θα αποτύχεις με τον ίδιο τρόπο. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέο project. Τέλη Αυγούστου ξεκινούν στην Ιταλία τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Ένα project που είχε καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης. Αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή της Μπαζιλικάτα στα τέλη του μήνα, με προγραμματισμένα γυρίσματα στη Ματέρα, την Μπερνάλντα και το Μοντεσκαλιόζο, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στην Καλαβρία και μεταξύ των τοποθεσιών που έχουν επιλεγεί βρίσκεται και ο καθεδρικός ναός της Ματέρα και το αβαίο του Σαν Μικέλε. Είναι εδώ και πολλά χρόνια στα σχέδια του Coppola αυτό το project, γιατί ο Coppola έτσι πάντα στις ταινίες του μοιάζουν αυτές οι ιδέες να τον απασχολούν πολύ, να τον απασχολούν πάρα πολύ. Έχει έτσι και αυτή τη γνωστή τελειομανία. Δεν είναι τυχαίο που τα σενάρια του, όπως λέει ο θρύλος, τα γράφει 800 φορές, το οποίο νομίζω ότι δεν είναι και θρύλος, είναι κυριολεξία. Τα γράφει 800 φορές. 800 νούμερο. Τον Οκτώβριο είχε πραγματοποιηθεί μία οντισιόν στην Ιταλία και τα γυρίσματα επρόκειτο αρχικά να αρχίσουν τον επόμενο μήνα, όμως η παραγωγή δεν ξεκίνησε. Γιατί υπήρχε ένα πολύ βασικό πρόβλημα που λέγεται εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ο Coppola πάντως έχει περιγράψει την ταινία του ως ένα παράξενο musical στο ύφος της δεκαετίας του 30 και πρόκειται για μια ελεύθερη διασκευή ενός μυθιστορήματος της Edith Wharton.

Έχω μήνυμα από φίλη για τον Francis Ford Coppola. Οι καλλιτέχνες, οι πραγματικοί και οι σημαντικοί, αυτοί που καθόρισαν τους κόσμους μας και εκείνοι οι οποίοι μας έμαθαν να βλέπουμε τη ζωή και ενδεχομένως να βλέπουμε πίσω από αυτά που είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού, δεν σταματάνε ποτέ, ευτυχώς για μας. Θέλω τώρα να σας πω, δεν ξέρω, θα είδατε προφανώς κι εσείς, αυτή την πρώτη φωτογραφία που διακινήθηκε από αυτές τις 4 ταινίες που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες με 4 διαφορετικές εκδοχές, όσα δηλαδή και τα μέλη των Beatles. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να μου πει τι νόημα έχουν αυτά τα φιλμ. Είναι αυτό που λέμε μη χειρότερα, τι του ήρθε να το κάνει, και μιλάμε ότι ζούμε όλοι και έχουμε μεγαλώσει σε ένα κόσμο όπου είμαστε μπιτλοκαμένοι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα λατρεύουμε. Τι νόημα όμως έχουν 4 ταινίες, είναι κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση. Δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε και να μας καταπλήξει. Μου φαίνεται όμως κάτι εξόχως βαρετό. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πείτε εσείς, υπάρχει κάτι για τους Beatles το οποίο δεν έχει διατυπωθεί και βεβαίως δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη φωτογραφία η οποία έχει να κάνει με εκείνη τη μέρα της θρυλικής φωτογράφησης για το θρυλικό εξώφυλλο στην Abbey Road, όπου ο Λένον εμφανίζεται με το παγσίγνωστο λευκό κοστούμι, και μάλιστα ήταν ένα εξώφυλλο το οποίο είχε πυροδοτήσει μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας, διότι ο Μακάρντνεϊ, όπως ξέρετε, είναι εξυπόλυτος, διασχίζει την Abbey Road χωρίς να φοράει παπούτσια και θεωρήθηκε ότι είναι νεκρός. Οι Beatles δεν περνούσαν πολύ καλά τότε μεταξύ τους, και μάλιστα κάποια στιγμή ο Πολ Μακάρντνεϊ με τη Λίντα, τη γυναίκα του, φεύγουν και πάνε να μείνουν ένα διάστημα σε ένα σκοτσέζικο χωριό, μπας και ηρεμήσει, και αναγκάζεται να κάνει φωτογράφηση για το live προκειμένου να δείξει ότι είναι πράγματι ζωντανός. Τι έζησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Γέλασα πάρα πολύ. Το παραδέχομαι πως γέλασα με την καρδιά μου όταν είδα τον Χάρις Ντίκινσον, τον οποίο επίσης συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι τρομερός ηθοποιός και είναι και ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Αχινός, να φορά το χαρακτηριστικό λευκό κοστούμι που φοράει ο Λένον για τη φωτογράφηση του Abbey Road και να έχει αυτό το εμφανώς ψεύτικο μουσικό. Ακόμη και αληθινό να ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να του είπε ο σκηνοθέτης, να του είπε ο Σαμ Μέντες, όχι ρε Χάρις, θα πρέπει να αφήσει, ας πούμε, μια μακριά γενιάδα, η οποία τον έκανε να μοιάζει σαν μια καρικατούρα. Τέλος πάντων, και εμείς μην είμαστε ξινοί και όλα να τα κοιτάμε και να μας ξινίζουν και μας βρωμάνε πριν καν τα δούμε. Τέλος πάντων, αυτή η πρώτη εικόνα μου φάνηκε πάρα πολύ απογοητευτική σε ένα σχέδιο το νόημα του οποίου προσωπικά δεν μπόρεσα να καταλάβω.

Ως εδώ λοιπόν ήταν για σήμερα το όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Χρήστο Σιδερίδη στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Μια πολύ ωραία τάκα που διαβάζω πρωί-πρωί του Γιάννη του Κέμου για ξεκίνημα. Το περισσότερο, λέει, που έχουν δει πολλοί συμπολίτες μας σε διακοπές αυτό το καλοκαίρι είναι οι διακοπές ρεύματος. Καλημέρα.

Ενώ ο Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τώρα και μέχρι τις 11, 23, 13, 338, 456, 958 και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 και Viber 6930 078 291, 6930 078 291, για να στείλετε τις εικόνες σας, την ομορφιά του κόσμου που αντικρίζεται κάθε μέρα. Και υπάρχει ομορφιά πολύ. Χθες βράδυ είδα ένα τοπίο μαγικό που δεν το ξέρα καθόλου, σε μια από τις ακτές τις άγνωστες του Αγγελοχωρίου, με την πόλη απέναντι, όπως ακριβώς την είχε περιγράψει ο Νίκος Παπάζογλου, και κυρίως ένα ελληνιακό τοπίο κόκκινων βράχων στο ηλιοβασίλεμα και άγριας ομορφιάς που δεν την έχεις υπόψη και όμως είναι δίπλα μας.

Είμαστε εδώ και είναι 1.58 στα αυτιά σας. Είχε μια ανάρτηση σήμερα σοκαριστική ο Νίκος Μπελαβίλας για τα φωτοβολταϊκά τα οποία καταπίνουν όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές επειδή βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά εκεί και κάθε φορά το τοπίο αλλάζει. Ολόκληρος ο Θεσσαλικός κάμπος μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα τέλειωτο μαύρο γυαλί. Μπείτε και διαβάστε την ανάρτηση του Νίκου, είναι μεγάλη για να σας τη διαβάσω. Μόνο στη Λάρισα, λέει, το 1,5% που προβλέπεται αντιστοιχεί σε 80.000 στρέμματα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η συνολική περιφέρεια της Θεσσαλίας προβλέπει 210.000 στρέμματα να γίνουν φωτοβολταϊκά στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα. Και λέει ο Νίκος ότι τα πάρκα δίπλα στα χωριά είναι μεγαλύτερα και από τα ίδια τα χωριά, διαλύοντας βοσκοτόπια, καλλιέργειες, δημιουργώντας τις γιγάντιες μαύρες εκτάσεις πάνω στη γόνιμη γη. Αν θέλει κανείς, λέει, να συζητήσει τις επιπτώσεις στην καταστροφή της παραγωγικής αγροτικής γης, στο κλίμα και στα τοπία, θα γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Εδώ δεν μιλάμε όμως πια για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική κρίση, ούτε απλώς για την πράσινη μετάβαση από τα ορικά καύσιμα στις ΑΠΕ. Εδώ μιλάμε για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ένα ατέλειωτο πάρτι κερδοσκοπίας. Είναι μια εικόνα τρομακτική αυτή στον πιο παραγωγικό κάμπο της Ελλάδας.

Έχει φωτιά αυτή την ώρα σε ένα απίστευτα απόμερο μέρος, το Μπαλαμπά της Θεσπρωτείας. Η Θεσπρωτεία έτσι κι αλλιώς είναι η εσχατιά του κόσμου, είναι ένα πάρα πολύ δύσβατο πράγμα. Το να πάρει φωτιά εκεί πια είναι... Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

0: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Είναι η ζωή Μούσιου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τουλας στο μικρόφωνο, το 958 μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και ενώ καλημέρες. Αποστολή στο 54, 160, και τα Viber που δεν έχει έρθει τίποτα, 6, 9, 30, 0, 78, 2, 91. Για στείλτε λίγο. Και ο Τραμπ, κάτσε ζωήτσα να πω για τον Τραμπ. Ο Τραμπ απειλεί, λέει, με συντριβή από τις συνέπειες που θα εφαρμόσει στο Ιράν. Ο Τραμπ με τη δημοτικότητα στο 30%, με την ανακοίνωση ότι του ανήκουν τα στενά του Ορμούζ που γελάνε και πέτρες, και με την Αμερική να γνωρίζει μια καινούρια μέρα όλα αυτά.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι, σας το είπα και χθες, έτσι ξεκίνησα χθες, αυτό που συμβαίνει στην Αμερική παίρνει διαστάσεις θύελλας, καταιγίδας. Όπως τα λόγια που είπε χθες η Άντζη που κέρδισε το χρήσμα των Δημοκρατικών της Φλόριντα. Ήταν συγκλονιστική η Άντζη Νίξον και στο λόγο της, όπου μίλησε: οι αλυσίδες, λέει, για μας είναι ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία, η ομοφοβία, η τρανσοφοβία, ότι ο κατώτατος μισθός είναι 7,5 δολάρια την ώρα, ότι δεν θέλουν να πληρώνουν εκπαιδευτικούς με ένα μισθό πείνας, ότι οι ιδιωτικές φυλακές συμβάλλουν στο να σμπρώχνονται τα παιδιά μας στο δρόμο από το σχολείο στη φυλακή, ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί την νίκη σαν παραστρατιωτική δύναμη. Από αυτά, λέει, πρέπει να αγωνιστούμε για να απελευθερωθούμε και να νικήσουμε. Τεράστια περίπτωση είναι αυτή η τύπισσα.

Είμαστε εδώ, εκείνο 958 και βέβαια σιγά σιγά πάμε και σινεμά για να δούμε ταινίες. Βγαίνουν ταινίες όπως ο Χρυσός Φοίνικας, το Φιόρδ του Κριστιάν Μουτζίου, ένας τεράστιος δημιουργός από τη Ρουμανία, έχει κερδίσει και με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες Φοίνικα. Στο Φιόρδ που είναι ο δεύτερος Φοίνικας του. Ξεκινάει ως αφετηρία με ένα προοδευτικό και ανοιχτό δημοκρατικό κράτος και μιλάει για μια συνύπαρξη σε μια Ευρώπη η οποία έχει πάρα πολλά σοβαρά θέματα, με φόντο την ιστορία μιας πολύτεκνης οικογένειας συντηρητικής Ευαγγελία. Μιλάει για μια συνύπαρξη σε μια Ευρώπη η οποία έχει πάρα πολλά σοβαρά θέματα, με φόντο την ιστορία μιας πολύτεκνης οικογένειας συντηρητικής Ευαγγελιστών που μετακομίζει στην Νορβηγία

Με αφορμή μια ανάρτηση του Κωστή Παπαϊωάννου για τις καταλήψεις των παραλίων, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο από τον κύριο Παντελή Κούκο, ο οποίος ζει στην Εύβοια και μιλάει για παραλίες οι οποίες ήταν μυθικές, όπως ο Λιμιώνας, η Βλαχιά, η Χιλιαδού κτλ, οι οποίες λέει έχουν παραδοθεί σε μια τεράστια περιβαλλοντική ρήπανση και απαξίωση. Καθημερινές περιπτώσεις η κατάληψη χώρου με κλειστές σκηνές ώστε να έχουμε θέση όλο το καλοκαίρι. 4x4 που φτάνουν στη θάλασσα, μπιτσόμπαρα φυσικά με τις μουσικές τους. Μια λύση λέει θα μπορούσε να είναι η θεσμική απόφαση να φτιαχτούν τόποι κάμπινγκ όχι οργανωμένων, αφού πρέπει να μπουν σκηνές, αν θέλουν να μπουν σκηνές στην παραλία, αλλά με υποδομές υγιεινής μέσα σε ένα προσδιορισμένο χώρο με μικρό μίσθωμα. Έτσι τουλάχιστον λέει ακόμα και αυτούς τους περίφημους ελεύθερους κατασκηνωτές θα μπορούσες κάπως να τους βάλεις σε ένα πλαίσιο. Εγώ διαφωνώ και με αυτό ακόμα, γιατί πλέον ο τρόπος με τον οποίο μεταμορφώνονται οι παραλίες σε κάτι αδιανόητο αυτή τη στιγμή πάντα συνέβαινε, αλλά στις μέρες μας είναι τρομακτική η μετάλλαξη. Το μόνο που κάνει αυτή η ιστορία είναι να μην αφήσει ούτε χιλιοστό εδάφους ανεκμετάλλευτο με κάθε τρόπο. Το ακριβώς αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει, να απαγορεύεται η τόσο μεγάλη επιβάρυνση αυτών των φυσικών τοπίων, γιατί είναι αδιανόητη πια.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα μέχρι τις 11 και είναι φοβερό ότι, μια και είπα για σινεμά λίγο πριν, ότι όλα τα θερινά είναι γεμάτα φέτος στην πόλη. Γεμάτα, είναι απίστευτο, είναι αδιανόητο ότι υπάρχει ένα καινούργιο κοινό το οποίο βλέπει τα πάντα και βλέπει κυρίως καλό σινεμά και βλέπει ταινίες υπό συνθήκες υπέροχες, γιατί οι άνθρωποι των θερινών τα έχουν περιποιηθεί πολύ και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και δώρο για την πόλη ότι συμβαίνει αυτό.

Πληθαίνουν οι συνταγές ζωής και ευτυχίας και οι άνθρωποι που σε συμβουλεύουν τι να κάνεις, πώς να χαλαρώσεις, πώς να τα ρίξεις όλα πίσω και να ζήσεις για λίγο τη ζωή σου. Άλλα θα τα ξαναβρεις μπροστά σου, όλα αυτά βουνό είναι. Και απ' την άλλη πληθαίνουν οι σύγχρονες σκλαβιές. Μου περιέγραφαν χθες τις συνθήκες δουλειάς σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, τις πιο γνωστές εταιρείες τεχνολογίας, η οποία σε έναν καινούριο εργαζόμενο μοιάζουν διαλλαστικές, κυρίως γιατί οι απολαβές είναι μεγάλες. Όταν όμως στο εξειδικεύουν και σου αρχίζουν να σου χρυσώνουν το χάπι, λέγοντας ας πούμε ότι εμείς σου έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, αλλά μπορούμε να σου δώσουμε και δωρεάν βραδινό αν κάτσεις ένα διωράκι ακόμα στην εταιρεία να δουλέψεις, και έχει και γυμναστήριο μέσα, θα κάνεις και το ντουζάκι σου, έχει και πισίνα για να κολυμπήσεις. Το μόνο που δεν σου λένε είναι ότι σου έχουμε και ένα κρεβάτι στη γωνία, απλά γιατί θα είσαι πια το βράδυ ένα όρθιο πτώμα μετά από τόσες ώρες δουλειάς, να ξεκουραστείς λίγο για να ξαναμπείς στην πρίζα για το επόμενο πρωινό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, διαβάζω αυτή την τριχιαστική ιστορία. Την ανέβασε χθες ένας ξεναγός στην Ακρόπολη, 19 Αυγούστου τώρα μιλάμε, έτσι, και δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας. Είχαμε, λέει, εισιτήρια για την Ακρόπολη, γράφει ο Αναστάσιος Θανόπουλος, 8 με 9, ενώ μας είχαν πει πριν ανοίξει ο χώρος ότι ο ανελκυστήρας μάλλον θα λειτουργεί. Στις 8 μας ανακοίνωσαν ότι δεν λειτουργεί και χάλασε, και ότι θα έρθει τεχνικός ο οποίος βρίσκονταν στην Παιανία. Η ώρα κοντεύει 9, θα χάναμε τα εισιτήριά μας. Κανένα δεν μπορούσε να μου εγγυηθεί ότι θα μπω με τους πελάτες μου. Ο τεχνικός, λέει, δεν είχε έρθει. Παίρνω την απόφαση να μπω με το αμαξίδιο από την κεντρική είσοδο. Δεν μπορώ να μην πω πόσο πολύ με βοήθησαν οι φύλακες του χώρου. Ανεβάσαμε με τα χέρια, λέει, τον άνθρωπο στο αμαξίδιο μέχρι το ηρώδιο. Ως εκεί μπορούσε να φτάσει. Εμείς λουστήκαμε στον ιδρώτα για να παρακάμψουμε τις ορδές των τουριστών που έμπαιναν στην Ακρόπολη, χωρίς καν να δίνουν σημασία στον άνθρωπο με τα κινητικά προβλήματα. Άφησα τον άνθρωπο με μεγάλη λύπη και ντροπή λίγο πιο πάνω από το ηρώδιο να μας περιμένει, και ανέβηκα με τους υπόλοιπους στην Ακρόπολη. Λέει και άλλα πολλά για το τι συνέβη στη χθεσινή ημέρα. Είναι ντροπή πραγματικά για τη χώρα, στο σπουδαιότερο μνημείο του κόσμου, τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς και κύριοι, να συμβαίνει κάτι τέτοιο κατά καλό καιρό, σε ένα μέρος που το εισιτήριο και μόνο και τα έσοδα από τα εισιτήρια θα επέτρεπαν να υπάρχει όχι ένας ανελκυστήρας, αλλά μια ολόκληρη σοβαρή υποδομή χώρας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Πολύ κρίμα.

Είμαστε εδώ σε ένα πρωινό που οι ειδήσεις εξακολουθούν να είναι πολεμικές και ανησυχητικές. Οι εξελίξεις στο Αιγαίο Πέλαγος δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε. Να πέσουμε να κοιμηθούμε με τη συνείδησή μας ήσυχη ότι όλα πάνε καλά. Αλλά θα πάμε μάλλον έτσι από εδώ και μπρος, ένας αβέβαιος κόσμος, ένας κόσμος που θα δημιουργεί διαρκώς ανασφάλεια.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958. Ακολουθεί η Αναστασία Γρηγοριάδου που επέστρεψε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί σε 9.30. Ήταν η Ζωή Μούσιου στον ήχο. Καλημέρα.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
9: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Δεν ακούτε την μεγάλη βερσιόν του σήματος της εκπομπής και άλλα δεν ακούτε, αλλά εμείς δεν σας τα λέμε, σας τα κρύβουμε. Μπορεί κάτι να προδώσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά δεν έχει σημασία. Το καλύτερο απ' όλα είναι εσείς να μην καταλαβαίνετε τα προβλήματα και τον άθλο και το γολγοθά που ανεβαίνουν οι ηχολήπτες μας αυτές τις ημέρες, γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά εμπόδια. Τα καταφέρνουν όμως και είναι εδώ και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι στο μικρόφωνο του 958 μετά τον Γιώργο Τούλα, η Αναστασία Γρηγοριάδου, για μία περίπου ώρα παρέα μαζί.

Για να καταλάβετε πόσο παλιός άνθρωπος είναι αυτή που σας μιλάει στο ραδιόφωνο τώρα, αυτό το CD το είχα παρουσιάσει όταν είχε πρωτοβγεί. Δεν σας λέω πόσα χρόνια πριν. Πάντως είναι ο Γιάννης Μίτσης, δεύτερη φωνή έκανε η Αλμπένα και ήταν ένα τραγούδι καλοκαιριού και είμαστε εδώ σε αυτό το καλοκαίρι του 2026, σε κάθε περίπτωση survivors όσοι είμαστε εδώ, αντέξαμε και είμαστε εδώ και μόνο αυτονόητο δεν είναι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Οπότε καλημέρες, κοντινές και μακρινές, όπου είστε και από όπου μας ακούτε, εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι με τρόπους επικοινωνίας πολλούς και διαφορετικούς, ένα ακόμα καλοκαιρινό τραγούδι και λέω τα υπόλοιπα μετά.

αγαπημένη και οι δυο, και η Λιζέτα Καλημέρη που τραγούδησε. Καλημέρα Λιζέτα μου. Και ο Νίκος Γεωργάκης που έγραψε το τραγούδι και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο αυτός ο δίσκος του, που είχε αυτό τον τίτλο ακριβώς του τραγουδιού, «Ανάσα καλοκαιριού». Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, με τις ωραίες δουλειές, τους ωραίους δίσκους. Και αφού είπα ότι το εξώφυλλο ήταν πολύ ωραίο σε αυτό το δίσκο, να πω ότι είναι μια ζωγραφιά του Ιωσήφ Χαλβατζόγλου. Εδώ στην Καλημέρα, το 958 της R3, και εσείς να στέλνετε ήδη μηνύματα, παρόλο που εγώ δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας, αλλά εντάξει, αν ακούς ένα ραδιόφωνο καιρό, πάνω κάτω τα ξέρεις αυτά. Εμείς όμως κάθε φορά στο ραδιόφωνο λέμε ότι κάθε φορά λέμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος φίλος ακροατής και φίλη ακροάτρια θα μπει σήμερα για πρώτη φορά στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, 2313-338-456, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αυτός ο αυτόματος τρόπος που μερικές φορές λέω τους τρόπους επικοινωνίας θα με κάνει να τα κάνω καμιά φορά μπάχαλο και να μην το πάρω είδηση. Αν το πάρετε εσείς, να μου το πείτε. Και τι άλλο να πω, αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα του 958, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε, της Καλημέρας δηλαδή. Και να πω και το Viber, αν θέλετε να στείλετε μέσω της εφαρμογής Viber δωρεάν μήνυμα, θα το δω εγώ στον υπολογιστή μας εδώ στο στούντιο, και το κινητό του 958, για να το αποθηκεύσετε και για να στείλετε μήνυμα στο 958, όχι φυσικά μόνο στην εκπομπή αυτή που ακούτε τώρα, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα προγράμματά μας. Το κινητό λοιπόν, το 958 στο Viber, είναι το... Σιγά μην το θυμάμαι απ' έξω, κάτσε να πάρω το χαρτί ζωή μουσιού να το δω. Είναι το 693-0078-291. Δεν βοηθάει και η μοιοπία. Είναι λίγο μακριά, πρέπει να το φέρω κοντά για να δω. Γελάει η ζωή. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι το κινητό, το 958 στο Viber. 693-0078-291.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μα τι ωραία μηνύματα που στέλνετε. Αφού πω ότι η ζωή μου σκιουφροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα παρέα μαζί από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι. Ο Νίκος στέλνει καλημέρα από τη Σάμο, η Μαριάννα από τη Λέσβο. Ο Θανάσης λέει δεύτερη καλημέρα από Σάμο, γιατί χθες θα στην έστελνε από Έφεσο και στέλνει και φωτογραφία από την Έφεσο, για να γελάω τώρα, γιατί αυτές τις μέρες μιλάμε για το τι διαβάσαμε με φίλους αυτό το καλοκαίρι, και ο Θανάσης μου στέλνει τη βιβλιοθήκη του Κέλσου, παρακαλώ.

που δεν νομίζω πως θα αξιωθώ να πάω Θανάση μου ποτέ στη ζωή μου, αλλά όπου πηγαίνετε στέλνετε τέλος πάντων, Παναγία μου, φιλόλογος πράγμα και δεν μπορώ να πω το σωστό τύπο του ρήματος, πώς να μαλώσεις τα νέα παιδιά. Να μου στέλνετε λοιπόν ωραίες φωτογραφίες για να είναι σχεδόν σαν να πήγα κι εγώ εκεί. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στην Ανά, καλημέρα στο Φίλιππο, την Θέτιδα, την Τίνα. Καλημέρες κοντινές και μακρινές, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, εμείς θα είμαστε εδώ και ελπίζω καλή ραδιοφωνική συντροφιά έως τις 12 το μεσημέρι.

πολύ ωραίο και πολύ αγαπημένο τραγούδι από έναν ήδη αγαπημένο δίσκο, τον έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή και αν μπείτε στο Ερτέκο θα δείτε και όλη την συνέντευξη που την είχαμε κάνει και μαζί με τη Ζωή Μούσιου που είναι απέναντι στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Πότε κλείνουν οι στοές, ο τίτλος του δίσκου. Έχω έναν αναπτήρα για να με χρειάζεσαι. Αυτή η φράση ήταν του Χρήστου Σιωρίκη, ποιητής. Και στον δίσκο αυτό τραγουδάει κιόλας ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τον Τρίτο Άνθρωπο, μπορεί και να τα ακούσουμε μετά. Και αυτή η αφορμή και οι κουβέντες με την Άντι Χατζηγεωργίου έφεραν τους υπόλοιπους στίχους που έχει γράψει η Άντι σε όλο αυτό το τραγούδι, αλλά και στον δίσκο αυτόν, με γενικό τίτλο «Πότε κλείνουν οι στοές» και η μουσική και η ενορχήστρωση του Κρέοντα Κανακάρη. Εδώ στην Καλημέρα λοιπόν, εδώ στον 958, 20 Αυγούστου 2026 και αφού λέγαμε για βιβλία, να σας πω ότι μια πάρα πολύ καλή συγγραφέας έχει γενέθλια σήμερα και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες έλεγα μήπως προλάβω να ξαναδιαβάσω ένα της βιβλίο, όχι ότι έχω λίγα αδιάβαστα στην άκρη, αλλά πραγματικά αυτό το βιβλίο της Σοφίας Αυγερινού με τις άγνωστες λέξεις είναι πάρα πολλές φορές που το θυμάμαι και θυμάμαι και φράσεις και σε λίγο θα σας διαβάσω και μια μικρή παράγραφο. Έχει γενέθλια λοιπόν σήμερα η Σοφία Αυγερινού, είναι γερή και δημιουργική, είναι πολύ καλή συγγραφέας και πάρα πολύ καλή επίσης και μεταφράστρια βιβλίων. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι για να βρω την παράγραφο που θέλω.

Δεν χρειάζεται να πω ότι ήταν η αγαπημένη Μεριλίντα. Αυτό όμως που θα σας πω είναι ότι θα σας διαβάσω όχι ένα, αλλά δύο μικρά αποσπάσματα τελικά από το βιβλίο της Σοφίας Αυγερινού «Άγνωστες λέξεις», αφού τα βρήκα, εννοείται, και είναι και αγαπημένο βιβλίο. Εκδόσεις Πόλης το βιβλίο, και αν μπείτε στο Ερτέκο, έχουμε κάνει και αναλυτική συνέντευξη με τη Σοφία Αυγερινού για το βιβλίο της αυτό. Μπορείτε να την ακούσετε. Θα ξεκινήσω με το απόσπασμα αυτό. «Δεν ήταν αυτή η τελευταία φορά που πήγα στο σπίτι του εξαδέλφου μου. Παράξενο πράγμα οι τελευταίες φορές. Δεν ξέρεις ποτέ, τη στιγμή που τη ζεις, ότι είναι τελευταίες. Ή σχεδόν ποτέ. Αν έχεις κάποιον δικό σου στα πρόθυρα του θανάτου και κάθεσαι στο πλάι του περιμένοντας, τότε ξέρεις ότι είναι η τελευταία φορά, αν και την ακριβή και συγκεκριμένη πραγματική τελευταία φορά δεν την ξέρεις και πάλι». Είναι μία τελευταία φορά που παρατείνεται ολοένα και γεννάει ξανά τον εαυτό της. Μπορεί το μοιραίο να συμβεί όσο εσύ θα βρίσκεσαι στην τουαλέτα. Μπορεί να κλείσεις μια στιγμή τα μάτια εξαντλημένη και τότε ακριβώς να γίνει το γεγονός. Μπορεί πάλι εκείνο το δευτερόλεπτο εσύ να ελπίζεις απλώς ότι θα υπάρξει και ένα επόμενο δευτερόλεπτο και έτσι να χάσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσεις το δευτερόλεπτο ως αυτό που είναι. Το ίστατο, στερνό, τελευταίο, εντελώς τελευταίο δευτερόλεπτο, όπου ο χρόνος ύψωσε το χέρι για να δώσει το ρυθμό, αλλά έπειτα το χέρι έπεσε κουρασμένο στο πλάι, ίσως και αδιάφορο.

Και πάω και στο άλλο απόσπασμα βιβλίου της Σοφίας Αυγερινού, πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα, και είναι πάλι από το βιβλίο της «Άγνωστες λέξεις, εκδόσεις πόλης», και είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχω ένα μικρό ανομολόγητο πρόβλημα συγκέντρωσης. Δεν είναι πολύ ειρωνικό? Ο νους είναι, θεωρητικά μιλώντας, το μόνο πράγμα πάνω μας που βελτιώνεται με το πέρασμα του χρόνου, και όμως βελτιώνεται μόνο και μόνο για να βιώσει πιο ολοκληρωτικά και με μεγαλύτερη επίγνωση την παρακμή όλων των άλλων, του σώματος που συρρυκνώνεται και ασθενεί, της φωνής που σπάει και βαραίνει, του δέρματος που κυλιδώνεται, των μαλλιών που ασπρίζουν, των αισθημάτων που βαθαίνουν και χώνονται όλο και πιο μέσα, φτάνοντας τελικά μέχρι τα κόκαλα, όπου μένουν με τη μορφή ρευματισμών έως το θάνατό μας. Ο παιδικός εαυτός, ο νεονικός εαυτός, όλοι αυτοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο γερασμένο σώμα, με μοναδική διέξοδο τα μάτια, που αστράφτουν φημωμένα μέσα στη φυλακή τους. Κι έτσι ο νους απομένει μόνος, ηγεμόνα σε ένα ρημαγμένο παλάτι, καλεί τους θαλαμιπόλους και κανείς δεν εμφανίζεται, εκτός ίσως από έναν ξεχασμένο γελοτοπιό που πλησιάζει παίζοντας τον τέφι του, με μάτια κουρασμένα από την αϊπνία. Καμιά φορά είμαι ο ηγεμόνας, άλλοτε ο γελοτοπιός, κάποτε το παλάτι. Σοφία Αυγερινού, «Άγνωστες λέξεις, εκδόσεις πόλης».

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43. Ναι, μπορεί να το κάνω αυτό που μου λέει ένας φίλος ο κρεατής τώρα. Μου λέει, αχ, αυτές οι εκπομπές που κάνεις τα καλοκαίρια που διαβάζεις αποσπάσματα βιβλίων πάρα πολύ μου αρέσουν. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν σου αρέσουν οι άλλες. Να φανταστώ, πλάκα κάνω, εννοείται. Και εμένα μου αρέσουν. Και για να δω τώρα από τα διαβάσματα του καλοκαιριού, μέχρι να φύγει το καλοκαίρι, μπορεί να κάνουμε 2-3 τέτοιες εκπομπές. Καλά περνάμε κι εσείς κι εγώ. Ελπίζω δηλαδή καλά να περνάτε εσείς, γιατί εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας, αυτό είναι το βασικό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ στην καλημέρα το 958 της Ερτρία, η ζωή μου σχηφροδίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ζωή μου σχηφροδίζει να κουλαντρίζει εκεί την κονσόλα και να φροντίζει όλα να πηγαίνουν καλά, ξεπερνάει τον εαυτό της μερικές φορές, ξέρω εγώ τι σας λέω, και εγώ να κάνω μια εκπομπή, τέλος πάντων, να έχω διαλέξει τραγούδια ή αυτά που θα σας πω και ότι απόσπασμα θα διαβάσω και όλα αυτά. Το θέμα είναι να είμαστε μαζί, δηλαδή να είστε εσείς εκεί όπου ακούτε, όπως και αν ακούτε την εκπομπή αυτή, μακριά, κοντά, κινητό, υπολογιστής, κλασική συσκευή ραδιοφώνου. Το θέμα είναι ότι αυτή η σύνδεση, αυτό που ονομάζεται ραδιόφωνο, είναι αυτή η σύνδεση αυτού που μιλάει, αυτού που φροντίζει τον ήχο και αυτού που ακούει. Όλη αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα είναι που έχει σημασία. Και μιας και με ρωτάτε τι έχω διαβάσει εγώ, για πείτε μου κι εσείς τι έχετε διαβάσει. Για πείτε μου κάτι καλό που διαβάσατε αυτό το καλοκαίρι. Γράψτε μου με όλους τους τρόπους που ξέρετε, να πάρω κι εγώ ιδέες, να μου πείτε ή κάτι καλό που είδατε και ακούσατε. Λίγο να μοιραστούμε αυτό το καλοκαίρι που ήταν και πάλι γεμάτο άσχημες ειδήσεις. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς αμφιβάλλει για αυτό. Το ζήσαμε και συνεχίζουμε ακόμα να το ζούμε. Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολη καιρή μας, αλλά για πείτε μου τι καλό διαβάσατε, είδατε, παρακολουθήσατε ή ακούσατε. Από τότε που πολύ μικρή άκουσα το επόμενο τραγούδι, κάθε φορά που έβλεπα γάμο με μεγάλη διαφορά ηλικίας νύφης και γαμπρού, κάθε μα κάθε φορά σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι. Για να καταλάβετε πως μερικές φορές τα τραγούδια και οι δημιουργοί τους μπορούν να διαμορφώσουν έναν συνειρμό που ίσως αν δεν ήταν εκείνοι να μην τον είχαμε ποτέ.

Από τα μικροαστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντι, τι κάνει τα άτιμα το χρήμα, αυτό και άλλα πολλά.

Αυτή ήταν η κοινή θνητή και το γινόμενό τους και οι Μουτζούριδες ιστορίας αμέσως τώρα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θανάσης Πιλιλής, το τραγουδά ο Δημήτρης και Χαγιάς και ο Θανάσης λέει ότι είναι αφιερωμένο στην Ιπατία, στον Τζορντάνο, τον Μεθόδιο, τους Γερμανούς χωρικούς του 1524 και σε όλους τους καθαρόψυχους ανθρώπους, τους Μουτζούριδες ιστορίας.

0: Τα με αυτούς που χάνουν, που λάθος νικήσουν. Κι όταν διωγμένοι χάνουν, πατούν σενάρκες να ξαναρχίσουν. Χαμένους θα είμαι πάντα.
1: Εντάξει, είπαμε ότι μερικές φορές, πάντα δηλαδή, ξεπερνάμε τα τεχνικά προβλήματα, αλλά μερικά δεν μπορούμε, βρε παιδί μου, είναι, μπαίνουν πολλά εμπόδια. Οπότε σας χρωστάω για αύριο τους μουτζούριδες της ιστορίας και ελάτε να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι.

Και είναι αλήθεια ότι για κάθε καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και τα προηγούμενα και τα επόμενα, οι μόνες φωτιές που δεχόμαστε και συμφωνούμε με αυτές είναι οι φωτιές που ανάβει ένας άνθρωπος, έναν άλλον άνθρωπο και τίποτε παραπάνω. Μέχρι εκεί και τέλος. Άντε και για να ζεσταθούμε. Όλα τα υπόλοιπα καλό ήταν να λείπουν. Ζωή Μούσιου φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Ξεπεράσαμε τα εμπόδια και φτάσαμε μέχρι εδώ και έλατε να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι τη σημερινή εκπομπή. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

958-R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.

Έτσι, να μην χάσουμε νότα. Soul Man, έτσι ξεκινάμε, ενώ φυσιολογικά έπρεπε να ξεκινήσουμε με 1812, με Τσαϊκόφσκι δηλαδή, με αυτή την εισαγωγή που παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1882 στη Μόσχα, έχοντας γραφτεί για να τιμήσει τη ρωσική αντίσταση απέναντι στην εισβολή του Ναπολέοντα το 1812. Ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό όργανο που ενσωματώνει συμβολικά θέματα όπως την Μασαλιώτιδα, που έχει πραγματικούς κανονιοβολισμούς, που περιγράφει ηχητικά την πολεμική σύγκρουση και την τελική επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων, αλλά μας έφαγε στην γωνία ο Άιζακ Χέις. Γενέθλια ημέρα του Άιζακ Χέις σήμερα, αυτού του σπουδαίου Αμερικανού μουσικού, τραγουδοποιού και τραγουδιστή, θρύλο πραγματικό της Soul, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με Soul Man. Θανάσης Γογάτης στο μικρόφωνο του 958 για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Τάσο Τρενταφύλου που θα ρυθμίσει τον ήχο.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και από τις μεγαλύτερες φυσικά επιτυχίες των Rolling Stones, το Angie που κυκλοφόρησε σας σήμερα, ήταν το 1973, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που έγραψαν ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Λέγαμε προηγουμένως για τον Isaac Hayes. Μην παραλείψουμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος το 71 έγραψε και το μουσικό θέμα της ταινίας Shaft, που την επόμενη χρονιά, το 72 δηλαδή, κέρδισε και το βραβείο Oscar Best Original Song. Γενέθλια ημέρα και του Robert Plant, ο οποίος γεννήθηκε το 48, μετρήστε να βγάλετε τα χρόνια του. Σας σήμερα στην κορυφή του Billboard 200 βρέθηκε και το soundtrack της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων The Lion King. Όσοι μεγαλώσατε παιδιά το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε το 1949 τον τραγουδοποιό, τον αγαπημένο συνθέτη, τον Νικόλα Άσιμο, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Να.
1: Σημασία έχει να αγαπάς. Πώς έλεγε παλιά μια ταινία δεκαετία 70. Οι παλιοί τα θυμούνται αυτά. Ανίζει ραντό, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φυσιολογικά θα έπρεπε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Άσιμο, μια και που δεν υπάρχει επικαιρότητα. Ελάχιστες οι ειδήσεις. Όπως κάθε Αύγουστο εξάλλου, πριν από λίγο μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής και λιράρης Στάθης Παρχαρίδης σε ηλικία μόλις 59 ετών. Αλλιώς η πολιτιστική επικαιρότητα δεν νομίζω ότι έχει κάτι σημαντικό. Δεν αρχίσουμε να λέμε τώρα ότι το Spider-Man έσπασε το φράγμα των 800 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, αστεία πράγματα. Ας το ελαφρύνουμε όμως.

Ακούγαμε προηγουμένως ο Παπακοσταντίνου να ερμηνεύει άσημο, να και που σκάει η είδηση που λέει ότι την απόφασή του να σταματήσει την καλοκαιρινή του περιοδία ανακοίνωσε ο Παπακοσταντίνου. Σε ανάρτησή του δηλαδή τονίζει ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία εδώ και αρκετό καιρό και η οποία δεν το επιτρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα των συναυλιών του. Παράλληλα βέβαια υποσχέθηκε σε θαυμαστές του ότι σύντομα θα είναι και πάλι σε θέση να τραγουδήσει. Συγκεκριμένα η ανάρτηση επισημαίνει «Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

0: εσύ.
1: Μήπως γίναμε λίγο παραπάνω light σήμερα? Τι πειράζει, καλοκαίρι είναι, είπαμε. Η δισογραφία δεν υπάρχει. Γιατί αν αρχίσω να σας λέω τα διάφορα περίεργα τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τότε ζήκε το που καήκαμε.

Θα τη ρωτήσουμε, μωρέ και ευθύνα, να ρωτήσουμε και το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και στην αποθήκη Β1, προβλήτα Α, στο λιμάνι, στο Μόμους με άλλα λόγια, που ετοιμάζονται για καινούργια έκθεση. Μια έκθεση που έχει τον τίτλο «Ορέστης Πάγκαλος, έργα γκραφίτι, αρχείο». Μια έκθεση που θα ξεκινήσει 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου. Τα εγκαίνια δηλαδή είναι την 5η 27 Αυγούστου. Πολύ ενδιαφέρον νομίζω ότι έχει αυτή η παρουσίαση, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πρωτότυπα και δημοσίευτα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα πρώτα γκράφιτι το 1993 έως εγκαταστάσεις και τις εκθεσιακές παρεμβάσεις με περισσότερες από 500 φωτογραφίες, από τοιχογραφίες και γκραφίτι, δεκάδες φωτογραφίες από εγκαταστάσεις του καλλιτέχνη σε εκθέσεις και σε δημόσιους χώρους, αντικείμενα από 4 δεκαετίες σε 14 χώρες, 17 ευρωπαϊκές και 30 ελληνικές πόλεις και περιοχές. Είναι μια έκθεση που αντιμετωπίζει τις υποκουλτούρες ως παλίμψιστο και ανασυνθέτει μια άλλη ανθρωπογεωγραφία της πόλης. Μια έκθεση που επιμελούνται μάλλον η Αρετή Λεοπούλου, η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του Μόμους Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, και ο Θοδωρής Μάρκογλου, ιστορικός της τέχνης. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα την ερχόμενη εβδομάδα για αυτή την πολύ σημαντική παρουσίαση.

Εσύ φως μου να είσαι ο φάρος, κρατάμε το φως, γιατί η έκθεση του Χρήστου Κεχαγιόγλου έχει τον τίτλο «Μες στο φως», μια έκθεση η οποία παρουσιάζεται στο χώρο τέχνης Όχρα Μπλε, εκεί στη Λίμνο, στη Μύρινα, σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που αν επισκεφτείτε το νησί, αν επισκεφτείτε τη Λίμνο, μη παραλείψετε να περάσετε. Χρήστος Κεχαγιόγλου λοιπόν, δικός μας άνθρωπος, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε το 60, που σπούδασε πολιτικός μηχανικός παρακολουθώντας παράλληλα και μαθήματα ζωγραφικής με τον Νίκο Σαχίνη και στη συνέχεια σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αθήνα και τέλος έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τεράστιο βιογραφικό. Μες στο φως λοιπόν πάλι, μες στο φως πάλι, μια και το φως είναι ατελείωτο αλλά και αμέτρητο, οπότε το πάλι και εδώ του Χρήστου Κεχαγιόγλου, κόκκος από το όλο του βέβαια αλλά και νύχη του λέοντα, να καταλαβαίνει κανείς καλά των σκιών τις πιο παράδοξες εκφάνσεις, τις διαφάνειες, την πιο αντίθετη στο σκοτάδι σημασία, πολυπλοκότητα, τελικά απλότητα, μοναδικότητα, γράφει μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Κακίσης.

Πέταξα και μέχρι την Μύρινα της Λίμνου, γιατί εκτός από την έκθεση στην Όχρα Μπλε μπορείτε να δείτε και την ζωγραφική δουλειά της Μαρίας Πασχαλίδου, τα ξανάπαμε, σε έναν άλλο χώρο, την Ποσειδώνα Art Gallery της Μύρινας της Λίμνου. Έχουμε εκεί την έκθεση της Μαρίας Πασχαλίδου, Claire de Terre, γεώφος δηλαδή. Μια πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση. Επίσης, μην παραλείψετε να περάσετε από την Καρόλου Ντίλ, μπροστά από τις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, να δείτε τις δημιουργίες της Μαρίας Καραΐσκου, που είναι κεραμίστρια, είναι από την Κοζάνη και παρουσιάζει εξαιρετικές δημιουργίες, το ομολογώ.

κόμβο κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλα 10 λεπτά και δικά μας, και τι να σας πω ότι αποκαθίσατε το κάτω κύλος του Μεγάλου Θεάτρου της Αρχαίας Νικόπολης. Όχι, να σας πάω στην Ήμβρο, γιατί εχθές ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα, τη αγιορητική εστία η οποία δίνει παρόν σε απίστευτα σημεία, διοργάνωσε εκδηλώσεις στην Ήμβρο, Ιμβρίων Θεοτόκια 2006, γιατί με αφορμή τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 35 χρόνων Πατριαρχίας και 65 χρόνων Ιερατικής Διακονίας της Άθουπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βαρθολομαίου, η Αγιορητική Εστία Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ήμβρου και Τενέδου πραγματοποίησαν 2 εκδηλώσεις αυτόν τον Αύγουστο. Από τη μία είχαμε την φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, οδηπορία στο Άγιο Όρος». Είχαμε και μία δεύτερη εκδήλωση, μία διάλεξη του κυρίου Κρήτονος Χρυσοχοίδη, ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τίτλο «Ο Πατριάρχης Άγιος Ιερεμίας Α και η Πνευματική Αναγέννηση του 16ου αιώνα». Όλα αυτά έγιναν εχθές στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Θεοδόρων στην Ήμβρο.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Και να που φτάσαμε 4 λεπτά πριν από τις 2, τι προλαβαίνω να σας πω, να μην σας πω ότι έρχεται σε λίγο η Ελένη Κουρτίδου, η οποία υποθέτω ότι θα σας πει για τις νεφέλες του Αριστοφάνη που έρχονται στο θέατρο Κήπου την ερχόμενη Δευτέρα, θα σας πει για την άλλη Θήβα που ξανάρχεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και διάφορα άλλα θέατρικα. Θα να είσαι Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 για μία ώρα. Χίλιες ευχαριστίες στον Τάσο Τρενταφύλου που ρυθμίζει τον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ, εδώ είμαστε κι εμείς, ένα Σάμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3, με τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο και σας ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Ζεστούλα εκεί έξω μαθαίνω, δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι. Ήταν ένα γλυκό καλοκαίρι για τη Θεσσαλονίκη, γενικά για την Ελλάδα όσον αφορά τα καιρικά. Οπότε ας κάνει έτσι τώρα στο κλείσιμο του Αυγούστου και λίγη ζέστη παραπάνω μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, λένε οι μετεωρολόγοι, θα κρατήσει αυτή η ζέστη και μετά θα αρχίσει να μαλακώνει για να μας πάει γλυκά γλυκά στο τέλος του Αυγούστου. Πάμε και εμείς γλυκά γλυκά στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επιστρέφουμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας και να αρχίσουμε να τα λέμε.

Έτσι θα βάλουμε τα δυνατά μας σήμερα να είναι δροσιστική αυτή η εκπομπή. Δηλαδή με ωραία δροσερά τραγούδια γίνεται αυτό, Τάσο? Εννοείται και γίνεται. Λέει ο Τάσος είναι και μουσικός ο ίδιος, σωστά? Αγαπάει πολύ και τη μουσική, ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, 23 13 33 84 56, το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, μεσεντζεράκι από εκεί. Εξαιρετικός και άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Όπως και το Viber που έχουμε ανακαλύψει προσφάτως, αφού πλέον διαθέτουμε και κινητό τηλέφωνο, πώς θα γίνει? 6930 07 82 91. Σχεδόν το έχω αποστηθήσει από έξω με το να το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Και αυτά δεν γίνονται πια στο καιρό που όλα είναι καταχωρημένα και για όλα σερφάρουμε για να τα βρούμε. Πόσους αριθμούς αλήθεια έχετε αποστηθήσει από έξω τα τελευταία χρόνια? Τάσο, εσένα ρωτάω πρώτο. Λοιπόν, εγώ δεν θυμάμαι καλά το δικό μου, αλλά έχω αρχίσει να μαθαίνω του Viber. Υπάρχει και το SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό μήνυμα αποστολή στο 54 160. Τι και άλλους τρόπους θέλουμε. Έχω και δικό μου Messenger. Αν είμαστε φίλοι εκεί, στείλτε και εκεί. Όλα για την επικοινωνία. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να διαλέξουμε μια ωραία ταινία, να πάμε να δούμε ένα θερινό, να αξιοποιήσουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού για να απολαύσουμε ένα από τα δώρα του ελληνικού καλοκαιριού, κατά τη γνώμη μου, που είναι το θερινό σινεμά. Κάτι έχει από προτάσεις, κάτι καλό, οπότε θα τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Και έχω και μια σειρά από ειδήσεις για την AI τελευταία, κάνω και μια εργασία για το θέμα και έχω ειδικό ενδιαφέρον, και φυσικά οι ειδήσεις διαρκώς και βγαίνουν, γιατί είναι το ζήτημα που θα μας απασχολήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχω την εντύπωση, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οδεύουμε ήδη στον μετανθρωπισμό.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

Μαθαίνω τώρα ότι το ίδιο ακριβώς τραγούδι έπαιξε πριν από μια ωρίτσα ο Γογάδης. Άμα δεν ταιριάζαμε δεν θα κάναμε 100 χρόνια μαζί μαγκαζίνο. Πόσα χρόνια ήταν το «Κάτι παίζει» κάθε μέρα 2 ώρες μαζί στον αέρα? Ήταν που ταιριάζαμε. Και αγαπάμε και τα ίδια τραγούδια. Και αγαπάμε και τον Άσημο που σαν σήμερα γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα. Ο Νικόλας Άσημος το 1949, έφυγε το Μάρτιο του 1988. Αγαπάμε και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που ανακοίνωσε πως σταματάει την περιοδία του για φέτος το καλοκαίρι, γιατί ταλαιπωρείται από μια πνευμονία. Λοιπόν, όμως λέγαμε για τους μετανθρώπους και... ο Τάσος συνέδεσε το μετανθρωπισμό με τους κροκάνθρωπους του Νικόλα Άσημου. Ο Νικόλας Άσημος είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Αναζητώντας κροκανθρώπους», όπου βεβαίως οι κροκάνθρωποι είναι το ακριβώς αντίθετο από τους μετανθρώπους. Τι ήταν οι κροκάνθρωποι του Άσημου? Ήταν οι ελεύθεροι, ακατέργαστοι, συχνά περιφερειοποιημένοι άνθρωποι που τα βάζαν με το σύστημα, τα βάζαν με τα γρανάζια της εξουσίας, σάρκαζαν τους θεσμούς, τσάρκαζαν τα στερεότυπα κτλ. Κροκάνθρωπος, ας πούμε, πρέπει να είναι αυτή η τύπισσα, η Γουίντ Κάουφμιν, η συνταξιούχος δασκάλα από το Μπέρκλι της Καλιφόρνιας, που συνελήφθη και φυλακίστηκε γιατί διαδήλωσε κατά της AI. Τα ακούτε? Ακούστε τα. Τι λέει, δεν θα πεις άλλα? Θα πω μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, να σας πω την ιστορία της Γουίντ Κάουφμιν, αυτής της 69χρονης, διαβάζω στην εφημερίδα Guardian, συνταξιούχου δασκάλας από το Μπέρκλι της Καλιφόρνιας, που έγινε η πρώτη ακτιβίστρια που φυλακίζεται σχετικά με πράξεις διαμαρτυρίας για τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, οι υποστηρικτές της την αποκαλούν τη Ρόζα Πάρκς της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί και αυτή, όπως η Ρόζα Πάρκς, αρνήθηκε να σηκωθεί όταν το απέτησαν από εκείνη σε μια καθιστική διαμαρτυρία που έγινε στα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί οι μέλη της ομάδας είχαν αλυσοδέσει και κλειδώσει της ομάδας διαμαρτυρίας, έτσι, είχαν αλυσοδέσει και κλειδώσει τις κεντρικές εισόδους των γραφείων της OpenAI, διαμαρτυρώμενοι για την ανεξέλεγκτη κούρσα προς την ανάπτυξη υπερνοήμονος τεχνητής νοημοσύνης. Όταν πήγε η αστυνομία και διέλυσε τη διαμαρτυρία, η Γουίντ Κάουφμιν παρέμεινε εκεί καθισμένη, αρνήθηκε να σηκωθεί, συνελήφθη και αντιμετώπισε σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων παρεμπόδιση λειτουργίας επιχείρησης, η OpenAI είναι αυτή, παράνομη είσοδος με σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, συμμετοχή σε παράνομη συγκέντρωση και άρνηση διάλυσης της συγκέντρωσης. Ποινή φυλάκισης μία ολόκληρη εβδομάδα. Οδηγήθηκε με χειροπέδες λοιπόν στη φυλακή και από έξω γινότανε το «Μάλε βράσε», διότι έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές που τις τραγουδούσαν, όπως διαβάζω, τον αμερικάνικο ύμνο «Battle Hymn of the Republic», με στίχους όπως «Σηκωθείτε και ελάτε μαζί μας, μην αφήσετε τους δισεκατομμυριούχους στο χώρο της τεχνολογίας να μας καταστρέψουν».

Έτσι που λέτε, ακούμε και το Californication, μια που βρισκόμαστε στην Καλιφόρνια και μια που μιλούμε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά διαδραματίζονται σε αυτήν την περιφέρεια. Παρεπιπτόντως, αυτά που συμβαίνουν στη Φλόρινα πολιτικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα στην Αμερική, αλλά εμείς μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, είναι σχεδόν αστεία. Αν όχι αστεία, είναι σίγουρα υποκριτική η είδηση που λέει και κάνει τον γύρο του κόσμου πως μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να τη βοηθήσει στη σύνταξη του κειμένου. Τι μου λέτε, αλήθεια, ποιος δεν το κάνει πια, είναι ελάχιστη η είδηση είναι πλέον, είμαστε νομίζω εκεί, το να μην χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος που είναι όλη μέρα στον υπολογιστή και παράγει κείμενα την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ όμως η είδηση είναι πως μία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να τη βοηθήσει στη σύνταξη του κειμένου. Η ιστορία έχει περίπου ως εξής. Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα San Francisco Standard δημοσίευσε ένα άρθρο 2.000 λέξεων της Σβετζελίνα Στάνκοβα, που είναι η καθηγήτρια μαθηματικών που υπέπεσε στο Μέγα Σφάλμα να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, στο άρθρο αυτό η καθηγήτρια επιχειρηματολογούσε για το γεγονός πως ορισμένοι από τους φοιτητές της στα μαθηματικά ήταν πίσω τουλάχιστον 5 με 8 χρόνια, δεν διέθεταν καν γυμνασιακές γνώσεις στο αντικείμενο που είχαν επιλέξει να σπουδάσουν και αναρωτιόταν πώς βρέθηκαν να σπουδάζουν αυτό το αντικείμενο χωρίς να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα κλάσματα και τη βασική άλγεβρα. Η Στάνκοβα απέδωσε την ευθύνη στο σύστημα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια και άνοιξε αυτό το θέμα συζήτησης που είναι φλέγον αυτό τον καιρό στην Αμερική. Όμως κατά τη διάρκεια, λέει, των ημερών που ακολούθησαν, δημοσιογράφοι της φοιτητικής εφημερίδας του Berkeley, του Daily Californian, έχει σημασία αυτό γιατί εφόσον κατηγορήθηκαν ως αναλφάβητοι στα μαθηματικά, αντεπιτέθηκαν παρατηρώντας ότι η γλώσσα του άρθρου της καθηγήτριας έμοιαζε να προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη. Υπέβαλε λοιπόν το άρθρο σε έναν έλεγχο μέσω του λογισμικού ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης Pangram, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 33% του άρθρου γνώμης είχε δημιουργηθεί ή ακόμα και συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Όταν κλήθηκε να απαντήσει, η καθηγήτρια παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει στην επιμέλεια του άρθρου, αλλά ότι το άρθρο ήταν το αποτέλεσμα αρκετών εκατοντάδων ωρών εντατικής ανθρώπινης εργασίας, εκ των οποίων οι 80 ήταν αποκλειστικά δικές της. Η Στάνκοβα λοιπόν μετά από αυτήν την ομολογία έγινε είδηση σε όλο τον κόσμο και έγινε θέμα και στα social media, έπεσε στο στόμα δηλαδή των γνωστών σχολιαστών των κοινωνικών δικτύων, πυροδότησε όμως μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από ακαδημαϊκούς. Οι υποστηρικτές της λένε ότι Μάλλον όσοι την κατακρίνουν λένε ότι ένα άρθρο γνώμης θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπο και να έχει γραφτεί χωρίς τεχνητή βοήθεια, αλλά οι υποστηρικτές της λένε πως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι εδώ το ζήτημα, το θέμα της συζήτησης, αλλά λειτουργεί με τρόπο που αποσπά την προσοχή από το θέμα που θέτει η καθηγήτρια, το αν δηλαδή μπορούν να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις φοιτητές και να αποδεικνύονται ότι δεν γνωρίζουν καθόλου το αντικείμενο το οποίο επέλεξαν να σπουδάσουν. Κατά τα άλλα, το σύστημα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια διαθέτει ένα συμβούλιο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο συμβάλλει
στην ανάπτυξη πρωτοβουλειών τεχνητής νοημοσύνης για τα κολέγια του, και έχουμε και τη δήλωση ενός μέλους του Συμβουλίου που λέει πως τα περισσότερα εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης μέχρι στιγμής εξακολουθούν να είναι αναξιόπιστα και στερούνται λεπτομεριών. Γίνεται γενικώς το μάλε βράσε. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή που όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς θα σταθούμε απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πραγματικά ειδήσεις σαν αυτοί που κάνουν το γύρο του κόσμου με τον τίτλο «Καθηγήτρια παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να τη βοηθήσει στη σύνταξη του κειμένου» είναι, σας είπα, οπωσδήποτε υποκριτικές, αν όχι γελίες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή «Ένας άμπλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, τώρα και στις μουσικές επιλογές. Ο Τάσος κουράστηκε να ακούει εδώ Red Hot Chili Peppers. Εμπνεύστηκε όμως από αυτούς και αποφάσισε να παίξει μπαλίτσα. Οπότε από εδώ και πέρα θα ακούμε τις δικές του επιλογές. Ήδη ακούσαμε αυτή την κομματάρα του Eddie Vedder, Hard Sun, και για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Μ' αρέσει πολύ αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, λέω να σταματήσουμε να μιλούμε για την AI και να αρχίσουμε να μιλούμε για την τέχνη, για το σινεμά. Να δούμε πού θα πάμε σήμερα το βράδυ. Βεβαίως δεν είπαμε τίποτα για αυτή τη μεγάλη δίκη που γίνεται αυτόν τον καιρό από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον της Meta. Την έχετε πάρει είδηση αυτή τη δίκη. 29 πολιτείες λοιπόν κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον εθισμό των παιδιών και των εφήβων. Όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν μίαν πρώην υπάλληλος του Facebook, η Frances Haugen, κατέθεσε ενώπιον μιας επιτροπής της Αμερικανικής Γερουσίας ότι η Meta γνώριζε πως τα προϊόντα της μπορούσαν να βλάψουν και να εθίσουν νεαρούς χρήστες, αλλά αντί να επιλέξει να αναζητήσει τρόπους για να γίνουν τα προϊόντα της πιο ασφαλή, επέλεξε να μην προχωρήσει σε αλλαγές προκειμένου να διατηρήσει υψηλότερα κέρδη, γνωρίζοντας ότι προκαλεί τον εθισμό και υποβάλλει σε κίνδυνο εφήβους. Διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την ιστορία, αλλά διακυβεύεται και η αλλαγή της μορφής του Facebook και το Instagram. Ζητήματα δηλαδή όπως είναι τα likes που μπορεί να καταργηθούν, τα αιτήματα των πολιτιών εναντίον της Meta είναι να τροποποιηθούν οι αλγόριθμοι προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη, να αφαιρεθούν τα φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών, να καταργηθεί η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, να απαγορευτεί η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο, να καταργηθεί το περιεχόμενο που εξαφανίζεται μετά από λίγο, όπως είναι τα Instagram Stories που όλοι πια έχουμε αρχίσει να ανεβάζουμε και έχουν διάρκεια ενός 24ωρο, να καταργηθούν τα likes που κάνουν ακριβώς πολύ εθιστική αυτήν την ιστορία. Και εδώ τώρα λέμε παίξε Τάσο, παίξε.

Να μία ακόμα κομματάρα που δεν θα διάλεγα, δεν θα σκεφτόμουν να διαλέξω ίδια. Sweet Inspiration από τους Derek Trucks Band. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Με δώρο, τον πολιτισμό και την τέχνη, είπαμε το θέατρο αργά αργά επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από χθες και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Χρυσό Δίσκο. Είναι μια παράσταση που πραγματοποιείται στο Ισλαχανέ στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, κείμενο και σκηνοθεσία Δανάη Λιωδάκη. Και να πώς συνδέεται τώρα όλη η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για την AI με αυτή την παράσταση, με αυτό το έργο, το Χρυσό Δίσκο, όπου όπως μας έλεγε στο τηλέφωνο χθες η Δανάη Λιωδάκη μιλώντας για το έργο, αναζητά τι είναι ανθρώπινο και τι δεν είναι ανθρώπινο. Ακριβώς το αντικείμενο που θα μας απασχολήσει στην εποχή που έρχεται, την μεταανθρώπινη δηλαδή. Ο Χρυσός Δίσκος αντλεί έμπνευση από την πραγματική ιστορία του Golden Record που έστειλε η NASA στο διάστημα το 1977 με τις αποστολές Voyager. Ένα χρυσό δίσκο που περιείχε φωτογραφίες, σχέδια και ηχητικά ντοκουμέντα από τη Γη σε μια προσπάθεια της επιστημονικής ομάδας να επικοινωνήσει με ενδεχόμενους εξωγήινους πολιτισμούς. Και σήμερα το βράδυ τελευταία παράσταση στο Ισλαχανέ. Κατά τα άλλα, αν πάμε θερινό, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, Κρίσταν Μουτζίου, τον γνωρίζουμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, έρχεται συχνά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Κρίστιαν Μουτζίου, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ρουμανικού κινηματογράφου. Φέτος με την ταινία του Φιόρδ κατάφερε να βραβευτεί με τον Χρυσό Φοίνικα. Και δεν είναι η πρώτη του φορά. Είχε ξεκινήσει με ένα Χρυσό Φοίνικα 20 χρόνια πριν, το 2007, με εκείνη την περίφημη ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Όσοι την έχετε δει, καταλαβαίνετε για το είδος του σινεμά που μιλάμε. Ένα σινεμά πολιτικό. Στις θεματικές του Μουτζίου πάντα περιλαμβάνει την κοινωνική αδικία, την ταξική ανισότητα, την κατάχρηση εξουσίας, τις μειονότητες, τη θρησκεία. Αυτό κάνει και με το Φιόρδ, που είναι μία ταινία που προτείνεται. Έχουμε τους Γεωργίου, να σας πω δύο λόγια για την ιστορία. Είναι οι Γεωργίου, ένα θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι που εγκαθίσταται σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα φιόρδ της Νορβηγίας. Εκεί έρχονται κοντά με τους γείτονές τους, την οικογένεια Χάλμπεργκ, ενώ τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει. Όταν όμως η έφηβη κόρη τον Γεωργίου, η Έλια, εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας και τους γονείς τους. Οι κριτικές λένε πως ο Μουτζίου διαχειρίζεται αυτό το πολύ δύσκολο θέμα με ένα πολύ τολμηρό και ειλικρινή τρόπο. Είναι μία ταινία που αξίζει το χρόνο μας, όπως και οι περισσότερες του Μουτζίου.

Λοιπόν, έχουμε άλλες δύο δυνατές προτάσεις κινηματογραφικές και με αυτές θα σας αποχαιρετήσουμε. Η μία φέρει το όνομα της Ιζαμπέλ Πέρ, οπότε πηγαίνουμε και βλέπουμε την ταινία όπως και να έχει. Η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας που υπογράφει σκηνοθετικά ο Τιερί Κλειφά. Βασίζεται στο σκάνδαλο Λιλιάν Πεντακούρ, της κληρονόμου της Λορεάλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, όπου ο Τιερί Κλειφά αντλεί από αυτή την ιστορία και μας δίνει ως κεντρική ηρωίδα την Μαριάν Φαρέρ, η οποία είναι μία κληρονόμος, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, η οποία όμως βαριέται θανάσιμα και έχει τους πάντες στα πόδια της, κανείς δεν τολμά να της αντιμιλήσει, μέχρι που μία φωτογράφηση για ένα περιοδικό φέρνει στην πόρτα της βίλας της τον Πιέρ Αλέν Φαντέν, που είναι ένας φανταχτερός κεντρικός queer καλλιτέχνης, ο οποίος την κάνει να γελάσει. Μαζί με την Ιζαμπέλ Πέρ, Λοράν Λαφίτ, Μαρίνα Φουά, Ραφαέλ Περσονάς, Αντρέ Μαρκόν και Ματιέ Ντεμί, και έχουμε και μία sci-fi ρομαντική κομεντή με τίτλο «Για μια νύχτα μόνο» του Will Gluck. Το μεγάλο ατού αυτής της ταινίας καταλαβαίνω ότι είναι η χημεία της Μόνικα Μπαρμπάρο και του Κάλεμ Τέρνερ. Τέλος χρόνου ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Ήταν ο Τάσος Τριανταφύλλου που ρύθμισε τον ήχο και έπαιξε και τις υπερκομματάρες στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Να το ξανακάνουμε αυτό, Τάσο, παρακαλώ πολύ. Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε, για να δούμε τι θα παίξουμε για το τέλος.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
3: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούβης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
3: One, two, three, four. One, two.

60 χρόνια Revolver, 60 χρόνια από το πραγματικό turning point των Beatles εκεί στις 5 Αυγούστου του 1966, όταν κυκλοφόρησε αυτός ο ιστορικός δίσκος, για πολύ κόσμο ίσως ο καλύτερος δίσκος των Beatles, μάλλον επειδή καταφέρνει με τον ίδιο τρόπο να πατάει και στο παρελθόν ταυτόχρονα, αλλά και στο μέλλον του σχήματος. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή έτσι οι pop φόρμες, υπάρχει ωστόσο και πολύς πειραματισμός και πολύ ψυχεδέλεια. Θα τον ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Στάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και να έχουμε στο μυαλό μας όσο ακούμε τον δίσκο αυτό, πως είναι ο τελευταίος δίσκος που έβγαλαν οι Beatles πριν αποσυρθούν τελείως από τη σκηνή, πριν σταματήσουν τελείως τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Ένας δίσκος τον οποίο μάλιστα ο George Harrison σιγά σιγά αρχίζει να ενηλικιώνεται όσον αφορά την τραγουδοποιία του, και νομίζω ότι το αποδεικνύει αυτό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Για πρώτη φορά ξεκινάει δίσκος των Beatles με τραγούδι του George Harrison, όπως είναι το Taxman, και συνεχίζεται με ένα από τα λίγα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες για το αν το έγραψε ο Paul McCartney ή ο John Lennon. Μάλλον βέβαια στον πρώτο το αποδίδουμε, το Eleanor Rigby.

του Eleanor Rigby, το οποίο ήταν και B-side του μοναδικού single που έβγαλε το Revolver, του Yellow Submarine. Θα το ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής, και ποτέ δεν είχαν ξανακουστεί έγχορδα τόσο ξερά, τόσο ξεκάθαρα, τόσο μέσα στα αυτιά σου τελείως πριν από το Eleanor Rigby, και ποτέ δεν είχαν ακουστεί Beatles τόσο εσωτερικοί, τόσο μελαγχολικοί πριν από το τραγούδι αυτό. Και βλέπουμε έτσι σιγά σιγά ακόμα από τα δύο πρώτα κομμάτια τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στον δίσκο αυτό, όχι μόνο στους Beatles συγκεκριμένα. Θα δούμε στην πορεία το τι έχουν καταφέρει με τον δίσκο αυτό, που ξεκινώντας έτσι να πειραματίζονται στο στούντιο, σιγά σιγά γεννούν στην πραγματικότητα την ψυχεδελική pop και rock σκηνή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και στην Αγγλία και στην Αμερική, σε μια περίοδο που τα μέλη του συγκροτήματος επίσης πειραματίζονται και στις προσωπικές τους ζωές, κυρίως βέβαια με ουσίες, κυρίως πιο πολύ με το LSD εκείνα τα χρόνια. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Rubber Soul πως ήρθαν σε επαφή κυρίως ο Τζον Λένον με τον George Harrison με την ουσία αυτή. Πειραματίζονται βέβαια και όσον αφορά την διανοητική τους ικανότητα και επεξεργασία, πολύ περισσότερο οι δυο τους, Τζον Λένον και George Harrison, με ανατολίτικες φιλοσοφίες, τα λέγαμε αυτά και από την προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο φτιάχνουν τον δίσκο αυτό όχι απλά έχοντας στο μυαλό τους ότι πάνε να φτιάξουν κάτι, να πειραματιστούν μέσα στο στούντιο. Έχουν στο μυαλό τους ότι μετά από αυτό το δίσκο θα σταματήσουν τις συναυλίες. Δεν φτιάχνεται ο δίσκος αυτός, δεν σχεδιάζεται ο δίσκος αυτός για να παιχτεί live, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μέχρι και λίγο πριν το τέλος της καριέρας των Beatles, κάπου εκεί στο 1969 με 1970. Του George Harrison το Taxman, του Paul McCartney μάλλον το Eleanor Rigby, του John Lennon το I'm Only Sleeping.

Είπαμε τον Τζορτζ Χάρισον, το Τάξμαν, του Πολ Μακάρτνι, το Έλενο Ρίγκμπι, του Τζον Λένον, το I'm Only Sleeping. Θα σημειώσω κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω κάθε φορά που κάνουμε εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles, πως έχουμε στο μυαλό μας ότι το ντουέτο Πολ Μακάρτνι και Τζον Λένον έγραφαν τα τραγούδια. Κάτι τέτοιο ισχύει σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Έχει μείνει έτσι στην ιστορία αυτή η πληροφορία, καθώς βόλευε τότε για τους εκδοτικούς οίκους της μουσικής να αναγράφονται δύο ονόματα, όπως κάποτε ήταν ένας ο συνθέτης και ένας ο στιχουργός, και κάπως έτσι έχουν μοιραστεί τα δικαιώματα της συγγραφής, της σύνθεσης των τραγουδιών των Beatles. Ωστόσο, συνήθως να έχετε στο μυαλό σας ότι όποιον ακούμε να τραγουδάει το τραγούδι, αυτός συνήθως τον έχει γράψει. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Love You Too, στη συνέχεια δεύτερο τραγούδι του George Harrison για τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος τον οποίο βασικά ήδη από την εποχή του Rubber Soul έχουν ξεκινήσει και οι τριβές ανάμεσα στα μέλη του σχήματος, κυρίως η αλήθεια ανάμεσα στον Paul McCartney και τον John Lennon. Σε αυτό το σημείο λένε κάποιοι ότι έχουν φτάσει οι τριβές στο απόγειό τους, κυρίως αν σκεφτούμε πως σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν αυτή την τύχη των τραγουδιών και της μουσικής και του ύφους στα χέρια τους. Πλέον δεν γράφουν μανιερίστικες επιτυχίες τη μία μετά την άλλη, έτσι ώστε να έχουν συνεχή επιτυχία. Πλέον θέλουν να γράψουν ολόκληρους δίσκους. Πλέον έχουν ξεκάθαρο καλλιτεχνικό όραμα, το οποίο πολλές φορές ίσως να είναι και λίγο παραπάνω προσωπικό, και έτσι να δημιουργούνται όλες αυτές οι προστριβές. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά, σημείο διαφωνίας ανάμεσα στον Τζον Λένον και Πολ Μακάρτνεϊ ήταν και το πόσα τραγούδια θα γράφει ο Τζορτζ Χάρισον, καθώς ο ένας πίστευε ότι ήταν έτοιμος να τους ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά, ο άλλος πίστευε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά η ιστορία τα έχει αποδείξει και μας τα έχει διηγηθεί πολλές φορές. Δεύτερο τραγούδι του George Harrison για το δίσκο, το Love You Too.

σιγά σιγά στο τραγούδι το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό single του Revolver και ήταν και το μοναδικό τραγούδι που τραγούδησε ο Ringo Starr μέσα στο δίσκο. Είχαμε πει και από προηγούμενες φορές ότι υπήρχε όρος στα συμβόλαια των Beatles ότι ο καθένας έπρεπε να τραγουδήσει τουλάχιστον ένα τραγούδι στο δίσκο και συνήθως έδιναν ένα τραγούδι στον Ringo Starr να το πει. Τεράστια βέβαια επιτυχία, το Yellow Submarine έγινε νούμερο 1 σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο στην Αμερική έφτασε μέχρι και το νούμερο 2. Ωστόσο ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό οφείλει την επιτυχία του σε διάφορους τρόπους εναλλακτικού marketing, θα πω εγώ, που έκαναν τότε οι Beatles για τους αυτούς τους, κυρίως μέσω δηλώσεων, κυρίως του Τζον Λένον, για παράδειγμα μέσω της ξεκάθαρης εναντίωσής του στον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και μέσω της περίφημης δήλωσης που είχε κάνει τότε, πως εννοώντας το ότι τον έχει κουράσει, το ότι οι Beatles είναι πλέον πιο δημοφιλείς στον κόσμο και στους νέους από τον Ιησού Χριστό. Τους ακούμε στο Yellow Submarine.

Bakan Ağabey.

Και ακριβώς έχοντας στο μυαλό τους πλέον οι Beatles ότι θέλουν να φτιάξουν κάτι μέσα στο στούντιο, θέλουν να πειραματιστούν, δεν τους νοιάζει τόσο το live, αρχίζουν και ψάχνουν σιγά σιγά διαφορετικά στούντιο από το στούντιο τους της EMI ή Abbey Road όπως είναι σήμερα γνωστά, τον οποίο εξοπλισμός δεν ήταν και τόσο σύγχρονος εκείνη την χρονική περίοδο. Και μάλιστα υπάρχει ιστορία πως στην αρχή σκεφτόντουσαν και είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία να πάνε και να γράψουν τη μουσική τους στα στούντιο της Stax στο Memphis της Αμερικής, αλλά ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκείνη την περιοχή δεν ήταν τόσο σύμφωνοι με κάτι τέτοιο. Απέρριψαν και άλλες προτάσεις μετά στην Αμερική. Εν τέλει επέστρεψαν στο Λονδίνο και στα στούντιο της EMI, και από τη στιγμή που δεν είχαν όλες όσες δυνατότητες μάλλον θα ήθελαν όσον αφορά την τεχνολογία, αποφασίζουν ότι πλέον θα σπάσουν τα όρια και θα φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ. Ο δίσκος, το Revolver, ήταν ο δίσκος που μέχρι εκείνα τα χρόνια είχε πάρει περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον για να δημιουργηθεί. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Rubber Soul, για το Rubber Soul μάλλον χρειάστηκαν 80 περίπου ώρες για την ηχογράφηση και την μίξη των κομματιών, πάνω από 220 χρειάστηκαν μόνο για την ηχογράφηση όσον αφορά στο Revolver. Συνεχίζουμε με το Good Day Sunshine.

και ίσως το πρόσωπο κλειδί που βοηθάει τους Beatles στο να πειραματιστούν, καθώς ο ίδιος ήταν ένας πειραματιστής, ας το πούμε έτσι, είναι ο Τζο Φέμερικ, ο μηχανικός ήχου που για πρώτη φορά δουλεύει με τους Beatles στον δίσκο αυτό, και από εκεί και πέρα αλλάζει και την ιστορία του συγκροτήματος αλλά και την ιστορία της μουσικής γενικότερα. Ο ίδιος, του ίδιου μάλλον, του άρεσε να σκαλίζει και είχε και έναν τρόπο στο να πείθει τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην EMI, οι οποίοι είχαν αρκετά συντηρητικό τρόπο σκέψης όσον αφορά την παραγωγή της μουσικής, στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να μην φοβούνται στην πραγματικότητα. Και αυτός ήταν ο οποίος άνοιγε τον δρόμο στους Beatles για να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή τα κομμάτια, να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή όλους τους ήχους του άλμπουμ, το οποίο τελικά ονομάστηκε Revolver, όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος. Ελάχιστα ήταν τα τραγούδια τα οποία ήταν έτοιμα από πριν, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για πρόβες πριν τις ηχογραφήσεις, και μπαίνοντας στο στούντιο όλες αυτές τις 200 και πλέον ώρες, 220 και πλέον ώρες της δημιουργίας του δίσκου, έφτιαχναν τους ήχους, έφτιαχναν τα ηχοχρώματα, έφτιαχναν τα τραγούδια, έφτιαχναν την μουσική τους από το μηδέν, και γι' αυτό ακούγονται και τόσο διαφορετικά από ό,τι είχαν φτιάξει μέχρι τότε οι Beatles. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του John Lennon, And Your Bird Can Sing.

Και μάλιστα όχι μόνο οι άνθρωποι που δούλευαν στο στούντιο της EMI, πίσω στο στούντιο της Abbey Road, όπως θέλουμε το λέμε, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να παίξουν στον δίσκο των Beatles, εκτός από τους Beatles, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα έγχορδα, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα πνευστά, δεν ήταν τόσο σύμφωνοι, δεν τους άρεσε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές τα ηχογραφούσαν πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε πει ότι τα έγχορδα στο Eleanor Rigby ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί τόσο ξερά, τόσο κοντά σε σένα, τόσο κοντά στα αυτιά σου. Στην πραγματικότητα αυτό μεταφράζεται ότι ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα μικρόφωνα για να τα ηχογραφήσουν τόσο κοντά στις πηγές, να μην ακούγεται καθόλου δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο παίζουν οι μουσικοί. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι για μουσικούς με κλασική παιδεία κάτι τέτοιο μέχρι τότε ήταν σχεδόν, μάλλον ήταν απόλυτα ανήκουστο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και μάλιστα λέγεται ότι είχαν τραβήξει σχεδόν στα άκρα οι Beatles μπαίνοντας στο στούντιο και λέγοντας ότι τίποτα δεν θέλουμε να ακούγεται όπως θα έπρεπε να ακούγεται. Για παράδειγμα, η κιθάρα δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν κιθάρα, τα τύμπανα δεν θα πρέπει να ακούγονται σαν τύμπανα, το πιάνο δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν πιάνο. Και κάπως έτσι εφήβραν στην πραγματικότητα μαζί με τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την ηχογράφηση του δίσκου 9 καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης, οι οποίες μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούνταν μέσα από τον πειραματισμό. Όλα αυτά και στην πραγματικότητα άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά το πώς θα ακούγονταν η ηχογραφημένη μουσική από τότε και έπειτα. Ακούσαμε τον Dr. Robert. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του George Harrison, I Want to Tell You.

Τώρα μιλάμε τόση ώρα για πειραματισμούς, μιλάμε για καινοτομίες. Ωστόσο, αν ακούτε μπροστά από ένα στερεοφωνικό σύστημα την εκπομπή, την εκπομπή αυτή, ή αν την ακούτε με ακουστικά, θα παρατηρήσετε πως ακούτε τα πάντα στη μέση, ακούτε τα πάντα μονοφωνικά. Δεν υπάρχει στερεοφωνία στην έκδοση που έχω επιλέξει να φέρω. Πολύ απλά γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο δίσκος, έτσι φτιάχτηκε για να ακούγεται μονοφωνικά. Οι στερεοφωνικές εκδόσεις ήρθαν αρκετά αργότερα. Ούτως ή άλλως, η στερεοφωνία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα χοντρικά στην Αγγλία εκείνη την χρονική περίοδο. Και ακόμα αυτό, ακόμα και με ένα μόλις ηχείο, καταφέρουν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον δίσκο αυτό να ακούγεται τόσο καινοτόμος και να ακούγεται και τόσο καθαρά και τόσο καλά στην πραγματικότητα. Ακούμε λοιπόν το Revolver σήμερα από την πρώτη εκδοχή, όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία το 1966, στην ψηφιοποιημένη βέβαια εκδοχή για σήμερα. Προτελευταίο τραγούδι του δίσκου, ένα αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ένα τραγούδι όπου ο Paul McCartney είναι φανερά επηρεασμένος από τον ήχο της Motown εκείνης της χρονικής περίοδου. Φτιάχνει κάτι το οποίο ακούγεται αρκετά αμερικάνικο έτσι στα βρετανικά αυτιά του 1966. Ωστόσο, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος αυτός από τη στιγμή που κυκλοφόρησε έτυχε μιας τεράστιας και ευρείας και θερμότατης υποδοχής και αποδοχής και από κοινό και από κριτικούς. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Έγινε νούμερο ένα και για πολλές εβδομάδες σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου και είναι ένας δίσκος ο οποίος κυριολεκτικά γέννησε πάρα πολλά είδη μουσικής από τότε και έπειτα.

Και ξανά θα πω για μία ακόμη φορά πως μιλάμε έτσι για καινοτομίες τόση ώρα και δεν έχουμε ακούσει το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι από όλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αν το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο κομμάτι μέσα στο Revolver, που είναι το καλύτερο άλμπουμ των Beatles, μάλλον το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψαν ποτέ οι Beatles. Δεν θα πω ότι υιοθετώ έτσι αυτή την άποψη, αλλά πολλοί κόσμος το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι για τη δημιουργία του Tomorrow Never Knows χρησιμοποιήθηκαν τόσες πολλές διαφορετικές τεχνικές και τόσοι πολλοί καινοτόμοι τρόποι ηχογράφησης, που πραγματικά πολύ σωστά είχε πει αυτός που είχε πει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον. Ακούμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του Revolver με το Tomorrow Never Knows.

Και πραγματικά καθίστε και σκεφτείτε τι ακούμε στο κομμάτι αυτό. Τι ακούμε στο Tomorrow Never Knows. Ακούμε pop της δεκαετίας του 60. Ακούμε rock. Ακούμε ινδική μουσική. Ακούμε ψυχεδέλεια. Ακούμε ηλεκτρονική μουσική. Ακούμε music concrete. Ακούμε πραγματικά τα πάντα. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν υπήρχε σαν αυτό μέχρι τότε και τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο μετά από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτόν τον δίσκο. Σκεφτείτε για παράδειγμα το τι δίσκους βγάζανε οι Pink Floyd στο ξεκίνημα της καριέρας τους και μπορείτε να δείτε κάπως έτσι πώς επηρεάστηκαν και από πού μάλλον επηρεάστηκαν. Τώρα ένα μήνα πριν βγει το Revolver, πολύ επιτυχημένο single για τους Beatles, το οποίο δεν μπήκε ποτέ σε κανένα δίσκο, ήταν το Paperback Writer.

Βιάστηκα λίγο πριν, όχι ένα μήνα πριν το Revolver, αλλά δύο μήνες πριν το Revolver. Βγήκε το Paperback Writer 30 Μαΐου του 1966, νούμερο ένα single βέβαια και αυτό. Και ξέχασα να σας πω πριν πως αν πάρετε το Tomorrow Never Knows και το βάλετε σε λούπα σαν κομμάτι, πραγματικά δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα συνεχίσει μέχρι το άπειρο να παίζει και δεν θα καταλάβετε ποτέ πως σταμάτησε. Ούτως ή άλλως λούπα παίζει στα τύμπανα και ο Ringo Starr στο κομμάτι αυτό. Ένα επίσης αρκετά καινοτόμο τραγούδι πριν από το Revolver ήταν και το Rain, το B-side του Paperback Writer, όπου ακούγεται για πρώτη φορά σε pop μουσική, κάτι προηγουγραφημένο που θα ακούσουμε, ας πούμε, ήχους περιβάλλοντος το τραγούδι αυτό, έτσι προηγουγραφημένες ταινίες όπως έκανε ο Stockhausen για παράδειγμα και έφτιαχνε τη δική του ηλεκτρονική μουσική. Ήταν επηρεασμένοι τους άλλους οι Beatles και κυρίως ο John Lennon από τον Stockhausen και βάζουν τις επιρροές τους αυτές στην μουσική, όχι μόνο στον δίσκο αυτό, αλλά όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές και στην πορεία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Revolver των Beatles που κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με τον Ηλισσό του Μάνου Χατζηδάκη ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή από μια σύμπραξη της Ελένης Σταλιγοπούλου με τους Μίκρο και μια συναυλία η οποία έγινε το 2007 και ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε και σε CD την ίδια χρονιά. Οι Μίκρο τότε έκαναν κάτι αρκετά τολμηρό για την εποχή με τις ενορχιστρώσεις τους και το παίξιμό τους. Έβαλαν ηλεκτρονικά και χορευτικά στοιχεία στα ήδη γνωστά κομμάτια της Ελένης Σταλιγοπούλου και σε κάποια αγαπημένα κομμάτια άλλων συνθετών, όπως τον Ηλισσό που ακούσαμε μόλις, αλλάζοντας τελείως το ηχητικό τοπίο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς η ηλεκτρονική μουσική μπόρεσε να εισχωρήσει σε πιο δημοφιλή είδη. Σήμερα είναι η έκτη εκπομπή, το έκτο επεισόδιο στο οποίο θα ασχοληθούμε με την ελληνική ηλεκτρόνικα. Οι προηγούμενες 5 εκπομπές βρίσκονται διαθέσιμες για ακρόαση ή για επανακρόαση στην πλατφόρμα της AirTeco. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναφερθεί στις πρώτες δουλειές της Λένας Πλάτωνος, που είναι πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική και εισήγαγε κάτι νέο στη δεκαετία του 80. Αναφερθήκαμε σε συνθέτες όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, οι οποίοι πειραματίστηκαν με τους ήχους των synthesizers πριν κάποιες δεκαετίες. Ακούσαμε ηλεκτρονική μουσική από τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000. Πήγαμε και λίγο πιο πίσω χρονικά και αναφερθήκαμε και σε συνθέτες όπως ο Γιάννης Ξενάκης και ο Γιάννης Χρήστου, που έγραψαν αμιγώς ηλεκτρονικά έργα. Ακούσαμε συγκροτήματα όπως η Stereo Nova και αναφερθήκαμε και στην προσωπική δισκογραφία του Κωνσταντίνου Βίτα και του Μιχάλη Δέλτα. Στην σημερινή εκπομπή θα μείνουμε κυρίως στη δεκαετία του 2000, θα φτάσουμε ως το 2019, συνεχίζοντας να ακούμε κομμάτια από την ηλεκτρονική μουσική σκηνή και κάνοντας και κάποια σχόλια για το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Κωνσταντίνος Β' ήταν το 1998 και ήταν η Super Stella. Τότε υπήρχαν παράλληλα και η Stereo Nova και ο Κωνσταντίνος Β' διατήρησε και στις δικές του δουλειές τον ηλεκτρονικό ήχο που υπήρχε στην μπάντα. Ο δεύτερος εντελώς προσωπικός δίσκος του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Για σένα με αγάπη» έρχεται αρκετό καιρό μετά την Super Stella. Το «Για σένα με αγάπη» είναι ένας περισσότερο φωτεινός δίσκος σε σχέση με την Super Stella. Μέσα στο «Για σένα με αγάπη» υπάρχει ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια του Κωνσταντίνου Β, το «Κύμα».

Ένα χρόνο πριν το «Για σένα με αγάπη», όπου βρίσκεται το κύμα που ακούσαμε μόλις, ο Κωνσταντίνος Β' κυκλοφορεί το «Μετά», το άλμπουμ που συνεργάζεται με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι ακριβώς η ίδια περίοδος, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου ο Μιχάλης Δέλτα, ο έτερος από τους Στέρεο Νόβα, γράφει τραγούδια για την Τάνια Σανακλίδου στον εξίσου πάρα πολύ ωραίο δίσκο «Το χρώμα της μέρας». Στο «Μετά» λοιπόν υπάρχει ο ηλεκτρονικός ήχος, υπάρχει μελαγχολική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι στίχοι του Κωνσταντίνου Β. Υπάρχουν κάποιες ηλεκτρονικές διασκευές σε 4 κομμάτια. Εμείς θα ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο «Κόκκινο Κοχύλι», σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Β'.

Περπατούσαμε μέσα στην μουσική και αυτή μας χάραζε τον δρόμο. Αναφέρει στο σημείωμα που υπάρχει μέσα στον δίσκο μετά ο Κωνσταντίνος Βήτα. Και θα συνεχίσουμε με τον Μεσχέ Μινιμάλ, ο οποίος κυκλοφορεί το 2010 τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο, την Πάστα Φλόρα, από όπου εμείς θα ακούσουμε τις τρεις ευχές.

Text of Intent ακούσαμε από τον Larry Gass και είναι αυτό ένα από τα ελληνόφωνα κομμάτια που βρίσκονται στον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Larry Gass το 2019. Ο Παναγιώτης Μελίδης γράφει μουσική ως Larry Gass από το 2006. Η μουσική του συνδυάζει ήχους από samples και ψυχεδελικές μελωδίες με ηλεκτρονικά στοιχεία. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τον Coty K, στον οποίο έχουμε αναφερθεί και στις προηγούμενες αφιερωματικές εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα. Ο Coty K είναι συνθέτης, είναι μουσικός, ηχολήπτης και μουσικός παραγωγός. Ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και της μουσικής παραγωγής. Συμμετείχε μάλιστα και στους πρώτους δίσκους των Stereo Nova. Ο Coty K έχει και τη δική του δισκογραφία. Τα Όντα κυκλοφόρησαν από τον Coty K το 2010 και είναι μια δουλειά που βασίζεται στον ήχο του ηλεκτρικού κοντραμπάσου. Το έργο ηχογραφήθηκε στην Τίνο, έχει ηλεκτρονικά στοιχεία και εμείς θα ακούσουμε το Open the Sky for Electra.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Ιερός Πόνος είναι από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους της Λένας Πλάτωνος, στην οποία αναφερόμαστε σε κάθε εκπομπή που έχει ως θέμα της την ηλεκτρονική μουσική. Στον Ιερό Πόνο, λοιπόν, που κυκλοφορεί το 2014, η Πλάτωνος μελοποιεί νέα ποίηματα του Γιώργου Χρονά και μάλιστα τα παρουσιάζει με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη σε μια πρόσμενη μεν πολύ πετυχημένη δε συνεργασία. Η Λένα Πλάτωνος αναφέρει στο σημείωμα του δίσκου: τα ποίηματα του Γιώργου Χρονά ξεχυλίζουν από αλήθεια. Τα ποίηματά του έχουν τα χρώματα της θάλασσας και την οσμή από τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Ερμηνευτής των τραγουδιών είναι ένας αυθεντικός Θεσσαλονικιός που ακροβατεί μοναδικά μεταξύ λυρικού και λαϊκού τραγουδιού. Εδώ πειραματίζεται σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρονικών ήχων.

Δεν έχω νέα από καιρό. Δουλεύω μόνο να ζήσω. Διαβάζω τις εφημερίδες. Βλέπω τις ειδήσεις. Κλεισμένες οι κουρτίνες. Ζω πληκτικά. Μόνο φύλλα δέντρων σύονται στον ύπνο μου. Φωνές παιδιών έξω από το Ζαΐρ. Πυροβολισμοί σε αμάχους στη Ρουάντα. Είδα τη δισκοθήκη όπου γερουργείς. Μου μίλησαν για σένα στη Χαλκίδα. Δίπλα στις καφετέριες είδα τη μορφή σου. Τους δίσκους σου τους ξέρω. Στους ξέφρενους ρυθμούς σου χόρεψα μια εποχή. Έξω από το χωριό Αθήνε δε φύεται παρά θάνατος. Θα φύγω για να σωθώ, είχες πει. Να ζήσω στη σιωπή δεν δύναμαι. Συνήθισα τους εκοφαντικούς τους ήχους.

φεύγοντας με το τρένο το πρωί, μου έδειξαν την δισκοτέκ Αυλίδα. Φτάνει αργά τα βράδια, συνοδευόμενοι από γεωργούς, μηχανικούς από τα τσιμέντα. Η Ιφηγένεια. Ζητά στο φουλ τα air condition, τα μηχανήματα του ήχου. Αναζητά μεθυσμένη έναν άνεμο στις βεράντες, να την πάρει για πάντα στην ταυρίδα.

Το 2012 ο διάσημος συλλέκτης Τάκο Ριέγκα με συνεπιμελητή τον Ηλία Πίτσιο παρουσιάζουν την συλλογή Into the Light, ένα ταξίδι στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική 1978-1991. Πρόκειται για μια συλλογή που αρχικά βρήκε το κοινό της στο εξωτερικό και αργότερα και στην Ελλάδα, και το βινήλιο αυτό, η συλλογή αυτή θεωρείται πια συλλεκτική. Αυτό που σίγουρα έχει ενδιαφέρον σε περιπτώσεις όπως το Into the Light είναι ότι έρχεται στο προσκήνιο μια μουσική που στην εποχή της απορρίφθηκε και τώρα απασχολεί περισσότερο κόσμο. Γενικότερα υπάρχει μια διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης εκείνης της εποχής, γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές εταιρείες στον κόσμο που κάνουν αποκλειστικά επανεκδόσεις από αντίστοιχους καλλιτέχνες άλλων χωρών. Μετά την συμμετοχή του στη συλλογή αυτή, το Into the Light, με ένα σύντομο κομμάτι, ο Ηλίας Πίτσιος και ο Τάνκο Ριέγκα εμβαθύνουν στο αρχείο του Βαγγέλη Κατσούλη, αναδεικνύοντας την μοναδική του προσέγγιση στην ηλεκτρονική μουσική. Το The Sleeping Beauty αποτελεί μια επιλογή από πρώιμα για κυκλοφόρητα έργα του Βαγγέλη Κατσούλη, με τα περισσότερα κομμάτια να έχουν γραφτεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε τώρα δύο κομμάτια του Βαγγέλη Κατσούλη από την συλλογή αυτή. Θα ακούσουμε το Touch the Sun και αμέσως μετά το Longing.

Ο Γιάννης Βεσλεμές είναι σκηνοθέτης, ασχολείται και με τη μουσική όμως, την ηλεκτρονική κυρίως μουσική. Έχει κυκλοφορήσει δίσκους σε διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες, έχει γράψει αρκετά soundtracks. Εμείς θα ακούσουμε από το album I Know Where You Live, Βαγγέλης, το μόνιμο κομμάτι από τον Γιάννη Βεσλεμέ, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα παλιότερο οργανικό κομμάτι του Σταύρου Λογαρίδη, που έχει επίσης στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Θα συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές, τις αφιερωμένες στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή και τις επόμενες εβδομάδες. Η Δώρα Δαβίδου ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

8 σε ό,τι αφορά τα FM. Μας ακούτε όμως και από το διαδίκτυο Ερτέκο 958. Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας Μανουσάκης, έτσι έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ να κάνουμε δίδυμα. Είναι μια παραγωγή παρουσίαση του διευθυντή του σταθμού, επιμέλεια για την ακρίβεια, του Θανάση του Γογάδη, και την παρουσίαση την κάνει ο κριτικός κινηματογράφου ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, που δεν μονιμότερο του προσωρινού, είχαμε πει θα πάμε λίγο νωρίτερα, διατηρείται η ώρα 8 με 9 και θα δούμε πότε από το Σεπτέμβριο θα την αλλάξουμε και τα λοιπά. Κουβεντιάζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι με μια έτσι εξουσιαστική χειραγωγική διάθεση τα των νέων ταινιών. Σκεφτόμαστε βασικά τι μπορεί να αρέσει σε εσάς και τι θα άξιζε να δείτε, τι μπορεί να σας τραβήξει μακριά, έτσι. Φυσικά υπάρχουν ειδήσεις, σχόλια, εισιτήρια, τι γίνεται με τα δυο μεγάλα αμερικάνικα θηρία, δηλαδή εννοώ το Spider-Man, δεν εννοώ θηρίο με την κυριολεξία του όρου, και την Οδύσσεια. Όλα αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, χάρη στη διατροφικευθυνσία του Κωνσταντίνου Μανουσάκη, και λίγο μετά τις 8, ενώ πια βλέπουμε ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, βραδιάζει. Τις επιλογές της μουσικής να ευχαριστήσω πάρα πολύ, τις έκανε η Δώρα Δαβίδου, που την ακούτε κάθε απόγευμα στις 6 με 7. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σήμερα που υπάρχει ένα πρόβλημα στο Ντάλετ θα είχαμε έτσι μια διαδικασία δύσκολη. Αυτό σημαίνει συλλογικότητα, αυτό σημαίνει ο σταθμός να λειτουργεί όλος μαζί, δεν υπάρχει κανένας διαφορετικός, κανένας καλύτερος, κανένας χειρότερος. Η τεχνική είναι η βάση, οι τεχνικές εγκαταστάσεις είναι επίσης η βάση, και το ανθρώπινο δυναμικό αξίζει τον κόπο να συνεργάζεται.

κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 231-0-299-456. Βεβαίως και θα απαντήσουμε, υπάρχει εδώ το σηματάκι. Και περιμένουμε από εσάς υποδείξεις, λάθη, υποδείξεις, κάτι καινούργιο που θα θέλατε, κάτι διαφορετικό ή απαντήσεις σε κάποια ερωτηματικά που σας απασχολούν. Να λύσουμε αρχικά το ένιγμα που το είχαμε βάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχαμε δώσει και ένα έπαθλο 350 ευρώ σε εισιτήρια. Το Caesar Lady λοιπόν που ακουγόταν. Μας είπαν διάφορα πράγματα. Αυτό το Caesar Lady είναι ο τρόπος που τελειώνει η ταινία Παράνομα Δεμένες που παίζεται τη Δευτέρα στον Απόλλωνα από τη συνεφή Δευτέρα του Κέμες ακριβώς στις 9. Η πρώτη ταινία των αδερφών Wachowski. Λοιπόν, Caesar Lady λοιπόν πιθανώς και ακούστηκε, δεν αμφισβητώ. Εκεί που μου είπατε, το δώρο αυτό πήγαινε και σε μια ταινία η οποία θα παίξει η Λέσχη. Πάμε τώρα να πούμε τις νέες ταινίες. Τυχεροί των Αθηνών που θα δουν πολλές παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα λέμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα λέμε και στα γρήγορα ένα βαθμό. Το βαθμός είναι κάτι το πρόχειρο. Κάτι το πολύ σχηματικό. Δεν με εκπροσωπεί καθόλου, αλλά βασικά καταλαβαίνετε τι λέω. Φιόρδ, βραβευμένη ρουμάνικη ταινία. Είναι λίγο αργή, κρατάει 2 ώρες και 26 λεπτά, βαθμός 8. Ενδέχεται να κουράσει τους απλούς και αγαπητούς συνεφίλ, αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ κατανοητή και πολύ κοινωνική. Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου, στον κόσμο, τον οίκο του οίκου Λορεάλ, Ιζαμπέλ Υπέρ, εννιάρη με ενθουσίαση σε ταινία, κοινωνικό, πολιτικό, γίγνεσθε. Για μια νύχτα μόνο, με συγχωρείτε, είναι ρομαντική κομεντή με στοιχεία του φανταστικού, βαθμός 6. Όσα δεν λέγονται τώρα το παίζουν στην Αθήνα, εμείς βάλαμε τον καλό βαθμό μας και είπαμε να το δείτε. Και τώρα από εδώ και μετά θα αρχίσει η ανταρσία με τον Τζον Στέιθμαν, που τον έβλεπα σήμερα το πρωί που παίρνει ένα πενταράκι. Επανεκδόσεις ο λαβύρινθος του Πάνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 10 με τόνο. Τρες Πόντικ, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 8,5. Και όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Η τιμή, η μεγάλη τιμή στη δημοσιογραφία, το Λαντζέι Πακούλα, 9. Το εργαστήρι του Δόκτωρα Καλιγκάρη, μόνο στην Αθήνα, βαθμός 9,5. Αθήνα Θεσσαλονίκη, μια ταινία που δεν είναι τόσο κακή όσο φαίνεται σε πρώτη φάση. Insidious, έξω από το απότερο, 6,5. Τώρα, αν μου λέγατε τι λέει το κινούμενο σκίτσο Minions και Τέρατα, θα σας έλεγα είναι πάρα πολύ καλό να το δείτε μαζί με τα παιδιά σας. Είναι μεταγλωτισμένη, βαθμός 7. Μία πρόταση για τώρα. Τόσα δεν λέγονται, δεν το έχετε δει, είναι μια χαρά. Το για μια νύχτα μόνο θα περάσετε ευχάριστα. Η πιο πλούσια του γυναίκα του κόσμου έχει και στοιχεία ντοκιμαντέρ. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου είναι η απόλυτη μεγάλη επιλογή, ενώ το Insidious έξω από το απότερο δεν έχει την χειδεότητα που έχουν αυτά τα franchise, τα μεταφυσικά.

Το Ιερανκόρ λοιπόν, το φίλο μας του Ασναβούρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο box office Ηνωμένες Πολιτείες και πάει δυνατά εκεί πάρα πολύ ο Spider-Man. Είναι στα 785,5. Ενώ η Οδύσσεια είναι τρομερή, πάει στα 504,6. Και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε το τέλος εδώ Οκ, μια ταινία με την Anne Hathaway και Ewan McGregor, είναι στα 21. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι κοντά-κοντά. Δηλαδή η Οδύσσεια είχε 828, αυτή τη στιγμή έχει περάσει τα 851. Spider-Man 367 έχει περάσει τα 380. Παραχράκτης επιτέλους πάει καλά, μια πολύ μεγάλη ταινία είναι στα 15.000, το Toy Story στα 273.000 και βλέπουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά εισιτηριακά. Ο Παραχράκτης είναι μια καλλιτεχνική ταινία που πέρασε. Η καλλιτεχνική ιστορία και το πάθος των ανθρώπων που αγαπούν το σινεμά, ο κύριος Καρδερίνης συνεχίζει. Αφιέρωμα στο κινούμενο σκίτσο, αύριο είναι μια εξαιρετική ταινία στο σπίτι του φύλακα στη Μηχανιώνα. Κάνει πολύ σκληρή δουλειά ο κύριος, εξαιρετική ατμόσφαιρα, περνάς καλά, περνάς αυτοκίνητο. Από ό,τι γνωρίζω, ο μόνος που δεν έχει αυτοκίνητο είναι ο Μιλών, οπότε θα κάνετε μια ωραία βόλτα, θα πιείτε τα κρασάκια, θα κάνετε παρέα. Στο γυρισμό θα μιλήσετε με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας ή του συντρόφου σας. Και όλα θα πάνε καλά. Και να πούμε ότι αυτά τα εισιτήρια έχουν τονώσει πάρα πολύ την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα ξεπέρασε το κίνδυνο του να τελματωθεί. Επίσης η πρωτοβουλία του φεστιβάλ που έχει το αφιέρωμά της στην ταράτσα έτσι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον στην ταράτσα του μεγάλου της μουσικής. Έχει μόνο 60 θέσεις την ημέρα, πρέπει να προσέξετε, να βρείτε μια προς μια οι ταινίες. Έχουμε λοιπόν μια τεχνητή, πραγματική αισιοδοξία. Θέλουμε εμείς οι επαγγελματίες που τόσο μας κατηγορούν τους δημοσιογράφους, σε όλα τα επίπεδα, δεν χρειάζεται να είναι δικούς δημοσιογράφους και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ούτε πομφόλυγες, ούτε απεσιοδοξία. Βλέπουμε αν αυτή η άνοδος είναι πραγματιστική ή συμπίπτει με πολλά δεδομένα και τον καιρό.

Λοιπόν, μετά τον Αζναβούρ, πάμε στην τιμή στη δημοσιογραφία. 50 χρόνια μετά το γύρισμα της ταινίας, γυρίστηκε στα 1976, κέρδισε 4 βραβεία Όσκαρ, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, του Άλαν Τζέι Πακούλα, με Τζέισον Ρόμπαρτς, Ντάστιν Χόφμαν, φυσικά τον, δεν ξεχνάω τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πέθανε, και ο Τζέισον Ρόμπαρτς έχει πεθάνει, ζει ο Χόφμαν στα 89 του. Παίζουν τον ρόλο των δύο πραγματικών ρεπόρτερ της Washington Post, της μεγάλης έτσι φιλελεύθερης εφημερίδας, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να δει κάτι συλλήψεις. Δηλαδή, στο ξενοδοχείο Watergate, όπου ήταν το στρατηγείο των Δημοκρατικών, ενεφανίστησαν κάποιοι κλέφτες. Πήγε η αστυνομία, αλλά τελικά δεν ήταν μόνο εκλεψία, σπάσαν πόρτες, παράθυρα. Βρέθηκαν λοιπόν και μαγνητόφωνα που μαγνητοφωνούσαν τις συνομιλίες τους, τα ιδιαίτερά τους, κόμμα είναι, θα έχει τα ιδιαίτερά τους, σαν να δω, ξέρω εγώ, το Πασόκ παρακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρχισαν οι ανακρίσεις και στην αρχή πήγαινε το θέμα πίσω. Αρχίσαν να υπάρχουν επιπτώσεις σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σε συνεργάτες του Νίξον και βέβαια όταν επεκαλύφθη το σκάνδαλο πλήρως, χάρη και στις πληροφορίες που έδινε το βαθύ Λαρίνγκη, τα πράγματα τεινάχθηκαν στην κυριολεξία στον αέρα. Πέρασε από ανώτατο δικαστήριο ο πρόεδρος Νίξον και ενώ είχε τελειώσει τον πόλεμο του Βιετνάμ, του είπαν ή παρετήσει ή παραπέμπεσαι. Και η αμερικανική δικαιοσύνη δεν κάνει αστεία. Η παραπομπή θα ήταν πολύ βαριά, η ποινή της παραπομπής. Παρετήθη. Τα παιδιά αυτά περάσαν στην ιστορία. Η Washington Post απεκάλυψε κι άλλο σκάνδαλο στην ταινία Post, τα απαγορευμένα μυστικά, όπου μάθαμε ότι ο πόλεμος του Βιετνάμ υπήρχε μια έκθεση που είχε παραγγείλει ο Μακναμάρα, ένας υπουργός, ότι δεν θα κερδιζόταν πολύ ποτέ. Άρα γιατί γινόταν? Για να ξοδεύονται τόσα πυρομαχικά, για να σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι ή για να υπάρχει προμήθεια στα μέτρητα χιλιάδες ελικόπτερα ο Αγκούστα Μπέλ? Άρα λοιπόν η ταινία κρατάει και λίγο παραπάνω, αλλά θα περάσετε ευχάριστα. Μην περιμένετε επιστολές και τα λοιπά. Είναι ταινία πραγματική. Ρυθμός μέσα σε εφημερίδα, πολλή κουβέντα, ψαξίματα, λεπτομέρειες, θα σας κρατήσει με κομμένη την ανάσα, ειδικά αν δεν ξέρετε την υπόθεση.

Ζωντανή λοιπόν ήταν η συναυλία του Λίο Κοέν, εδώ ακούσαμε το Σουζάν. Και πάμε τώρα στον Λαβύρινθο του Πάνα, που βγαίνει 20 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, προτάσεις για 8 Όσκαρ, αγαπήθηκε, βραβεύτηκε, τρυφερή ταινία, την έπαιξαν και συνεφίλ Δευτέρες. Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά το 41 ακόμα συγκρούσεις υπάρχουν. Υπάρχει ένταση, υπάρχει ιδιότητα, υπάρχει τυραννία. Βλέπουμε λοιπόν την μοναξιά μιας κοπελιάς γύρω στα 12 χρονών, η οποία προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε ένα άκρως εχθρικό περιβάλλον. Παράλληλα ξυπνάει και η λίμπιντό της, η σεξουαλικότητά της. Προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της στον χώρο, στον χρόνο, τη σεξουαλικότητά της, να καταλάβει ποια είναι. Ώσπου γνωρίζει ένα παράξενο πλάσμα, το τέρας. Ποιο είναι όμως το τέρας? Το τέλος είναι τραγικό, ματωβαμένο. Γκιγέρμο Ντελ Τόρο μας δίνει μια συγκλονιστική ταινία, η οποία είναι ποιητική, υπέροχη, κρατάει 2 ώρες και κάτι. Ένα φανταστικό φιλμ ευαισθησίας και ποίησης. Μια από τις πολύ μεγάλες ταινίες που βλέπουμε χάρη στις επανεκδόσεις.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα μισά της εκπομπής. Είναι οι νέες ταινίες εβδομάδας, συνοδευόμενες από άφθονη μουσική. Ευχαριστήσω πάρα πολύ την Δώρα Δαβίδου, η οποία κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή των 6 με 7 με πολλή ώρα, το jukebox δηλαδή, η οποία κατόπιν επιλογή σου βρήκε τα τραγούδια. Να θυμίσω ότι ο Κωστής Μανουσάκης, ο Κώστας Μανουσάκης, αν δεν θέλει, το Κωστής, κάνει τη ρυθμοσυνθεσία και βοηθάει εδώ πάρα πολύ. Είμαι ο Αλέξης Δρομιτζόγλου και είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθύντου σταθμού του Θανάση του Γκογάδη. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 8, δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων. Από το 958, 32 χρόνια στον πολιτισμό και διαδίκτυο ΕΡΤΕΚΟ 958, ακούτε μια διαφορετική προσέγγιση για το σινεμά. Ακούτε και γράφονται και πολλά στο διαδίκτυο. Αυτό έλεγα χθες, μου έλεγε ένας φίλος χθες. Το τρόλ που υπάρχει στο διαδίκτυο, η χειδαιότητα, η ένταση, η αντιπαλότητα, μόνο αυτοί οι βαριές εκφράσεις που ανταλλάχθηκαν για την Οδύσσια. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε από τη μεριά των θεατών, όχι από τη μεριά των ειδικών. Έτσι. Αυτό το τονίζω γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δίνει το στίγμα αυτής της προσπάθειας που γίνεται εδώ και χρόνια, και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχουν παρόμοιες εκπομπές. Καλύτερες, 20 μπορεί να υπάρχουν. Αλλά μια προσπάθεια να σας διαβάσουμε τι θέλετε. Και είναι πολύ καλύτερο όταν είναι βέβαια εδώ και ο κύριος Γκογάδης και κάνουμε και ένα διάλογο. Το τηλέφωνο μας, το 231-099-456, είναι πάντα στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων, βασικά για κριτικές. Είμαστε κατά των μηνυμάτων, θέλουμε ζωντανή εκπομπή, δεν σας δίνω τηλέφωνο για μηνύματα, αλλά απλώς σας παρέχω πάρα πολύ όμορφη μουσική.

Ένα ακόμα φλιτζάνι τσάι λοιπόν για το δρόμο. Βραβείο Χρυσός Φίνικας στις Κάνες, Φιόρθ, 2,5 ώρες του Μουντζίου, του Ρουμάνου Μουντζίου. Πέθανε ο Αγγελόπουλος και δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε Χρυσό Φίνικα, όταν θα γίνει η ανάσταση νεκρών. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Αυτή είναι η Νορβηγίδα, παντρεύεται έναν Ρουμάνο, μένουν στη Ρουμανία, μετά του κάνουν παιδάκια το ένα πίσω από το άλλο, κάνουν και ένα παιδάκι έτσι προς το τέλος, έχει σημασία. Με τον μπιμπερό που λέμε στο στόμα ή με το στήθος της μαμάς στο στόμα και με του λέει να πάμε στην πατρίδα στην Νορβηγία. Έχει κοινωνικό κράτος, η Νορβηγία σαφώς έχει κοινωνικό και τα 5 παιδιά θα είναι καλύτερα στο κοινωνικό κράτος και έχει άλλες συνθήκες ζωής και δεν έχει προκαταλήψεις και δεν έχει μεσαίωνα και δεν και δεν και δεν. Λοιπόν, το Φιόρδο επίσης ξέρετε είναι απότομοι βράχοι που χωρίζονται από μικροθάλασσες, μικροκομμάτια θάλασσας. Όλες πάνω όμως εκεί πέρα ρίχνουν κανένα μπατσάκι στα παιδάκια τους, στα μεγαλύτερα, στα απίστια να το πω τρυφερά, θα κάνουν καμιά ταξία, 5 παιδιά είναι που να τα βγάλει πέρα η γυναίκα. Οι γειτονές δουλειά δεν έχουν, κρυφακούν. Το μαθαίνει η πρόνοια, έρχεται στο σπίτι, λέει καληνύχτα σας, παίρνω όλα τα παιδιά, μα και το παιδί το οποίο έχει το βιβερό, το στήθος, η μάνα στο στόμα, βεβαίως και αυτό. Θα περάσετε από δικαστήριο και θα κριθείτε αν είστε καλοί γονείς ή όχι, αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ο πατέρας προσπαθεί να βρει διάφορους Ρουμάνους να κάνουν κάποιες διαμαρτυρίες, ξέρεις, ένα ακτιβισμό τώρα στην Νορβηγία κτλ. Δεν θα σας κουράσω. Στις 2,5 ώρες λοιπόν θα δούμε ακριβώς αυτή τη διαφορά των δύο πολιτισμών, τη διαφορά των δύο μορφών κουλτούρας. Δηλαδή άλλοι εμείς οι Βαλκάνοι που μπορούμε να ανοίξουμε και μια φωνή παραπάνω σε ένα παιδί να το αγαπάμε, άλλοι Νορβηγοί ή Σουηδοί που μπορούν να έχουν μια τρομακτική ευγένεια, χαλαρότητα, αλλά κατά βάθος να διαφορούν όλα να είναι χαλαροί. Ο Μουγκίο τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι υπάρχει πάρα πολύς λόγος. Αντί για 2,5 ώρες η ταινία θα ήταν 2 ώρες. Προσοχή για όσους μας ακούν. Δεν είναι ακατανόητη, γιατί μπορεί να πούν τι μας λες τώρα. Να τρομάξουμε ή να κατανοήσουμε καθόλου. Απλούστατα να είστε υπομονετικοί στον πολύ πολύ λόγο.

αφάνθηκε οι Beatles, κάποιοι από αυτούς ζουν, το Help Me, βοήθησέ με. Τώρα, να δω το Insidious έξω από το απότερο, ναι, παρότι είναι ένα franchise, το έχουμε δει τόσες φορές, η ιστορία της Ελίζ που τις πλησιάζουν και τις λένε ότι έχει υπέρτατες δυνάμεις και μπορεί να φέρει οτιδήποτε υπερφυσικό από το απότερο χώρο κτλ. Έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τόσο χυδαία, βλέπετε, έχει κάποια πράγματα να πει. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να δείτε το «Για μια νύχτα μόνο», όπου υπάρχει ένα δωδεκάρο που επιτρέπεται ελεύθερα στους μη παντρεμένους να κάνουν έρωτα, και εδώ θα δούμε με τι τρόπο τρέχουν αυτά τα δύο αγαπημένα πρόσωπα να βρουν ένα στον άλλον. Είναι ελεύθερο remake του Purge, της Κάθαρσης, εκείνη βέβαια ήταν ταινία τρόμου, εδώ είναι ένα τρυφερό ρομαντικό φιλμ. Βασικά προτείνω αυτό. «Για μια νύχτα μόνο», λοιπόν, να το δείτε, γιατί είναι πολύ ωραίο. «One Night Only» έχει και τον ίδιο τίτλο, θα περάσετε ευχάριστα. Από εκεί και μετά τώρα, τι θα κάνετε μετά, αν θα βρείτε σύντροφο ή όχι, αυτό το δικό σας θέμα.

Beatles και πάλι βέβαια, τον Don't Let Me Down. Και πάμε στην κατ' εμέ έκπληξη της εβδομάδας, την άφηνα για το τέλος. Μια ταινία που θυμίζει ντοκιμαντέρ, είναι αργή, ή τα πρόσωπα κινούνται στο φακό απέναντί μας ώστε να εξομολογούνται. Έχει πολύ λόγο, κρατάει 2 ώρες και 1 λεπτά, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο. Του Τιρί Κλειφό με την Ζαμπέλη Πέρ, Ρολάν Ραφέτ, Μαρινό Φουά, Ρασφαέλ Μπερσονέζ, Αντρέ Μαρκόν. Το 2017 η βασική μέτοχος της Λορεάλ των Καλλιτικών, Λιάν Μπετενκούρ, πέθανε στα 94 της, αν δεν κάνω λάθος. 10 χρόνια νωρίτερα, στα τέλη των 70, ήταν καλομακιγιαρισμένη, βαφόταν και τα λοιπά, 70 προς 80, ανέπτυξε μια παράξενη φιλία με έναν αντισυμβατικό φωτογράφο δημοσιοτήτων, τον Πιέρ Αλέν Φοντέν, που το όνομά του ήταν βέβαια Φρανσουά Μαρί Μπονιέ. Ήταν ομοφιλόφιλος. Ήταν ένα είδος Ρασπούτιαν αυτός ο τύπος, δεν ξέρω, και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω την ταινία. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ο ρόλος του και το στυλ. Την έπεθε να ξοδεύει πάρα πολλά ποσά. Εκατομμύρια. Οι δικοί της δίπλα ανησυχούσαν. Είχαμε και τα δικαστήρια, είχαμε και το ένα και το άλλο. Εκεί. Τώρα θα μου πείτε εμάς τι μας ενδιαφέρει τι κάνει κληρονόμος η Λορεάλ. Αυτή είχε πόσα είχε για να τα ξαναδώ εδώ και να μην τα πιστέψω, 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Εμείς να είχαμε 1 δισεκατομμύριο δραχμές, μετατρέψτε το, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Όχι, μας ενδιαφέρει, διότι είναι ένας κόσμος που καμιά φορά ζηλεύουμε, να πάμε στη Μύκονο, κουτσουμπουλεύουμε, τα social media κτλ. Είναι ένας θεσμός ανθρώπων λοιπόν, που τον γράφει τόσο καλά ο σκηνοθέτης με τέτοια ειρωνία, που προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή του. Τα έχει όλα, έχει κατά κάποιο τρόπο την υγεία του και περιστρέφεται γύρω από πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Βέβαια αυτό δεν το συναντάει κανένας μέσα πλούσιος. Κάθε μέρα ο ταπεινός ομιλών το συναντάει. Κατά με μια πολύ μεγάλη ταινία, δεν τη συνιστώ, μπορεί να σας κουράσει, δεν έχει τίποτα το καταλαβίστικο, αλλά έχει παράξενα περάσματα στον χρόνο. Προς πίσω, flashback κτλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ, την τοποθετώ στην κορυφή.

Here comes the sun, τρίτο τραγούδι του Beatles. Να χαίρεσαι λοιπόν και να λες, να έρχεται ο ήλιος με τους Beatles. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι θέλουν να δουν και λίγο δράση και επειδή ο Ζαν-Φρανσουά Ρισέ δεν είναι και ότι δεν είναι κανένας κακός σκηνοθέτης, σκηνοθετεί λοιπόν τον Jason Statham στην εξής ιστορία. Ένας εφοπλιστής, ο αφοσιωμένος υπάλληλος του σωματοφύλακάς του, τον εφοπλιστή που είναι έντιμος τον μπλέκουν, τον σκοτώνουν και όχι μόνο αυτό, ρίχνουν και την ευθύνη στον σωματοφύλακα. Μέσα σε ένα ταραγμένο καράβι, μέσα σε μια μέρα τρικεμίας, θα τα κάνει γης μαδιάμ και θα αποδείξει την αλήθεια. Και ότι είναι αθώος και ποια μεγάλα συμφέροντα κρύβουν. Θα μου πείτε πολιτικά, κρύβονται από πίσω. Πολιτική είναι ταινία, όχι. Το να κάνεις μια τέτοια επιδερμική επιπόλαια ρίση σε οικονομικά και άλλα συμφέροντα δεν κάνει μια ταινία μαρξιστική, κοινωνική, ταξική, αλλά εν πάση περιπτώσει η ταινία βλέπετε. Βλέπετε με την έννοια ότι την είδα σήμερα το πρωί. Έφτιαχνα, έπινα και τον καφέ μου, είχα και καμία σημείωση. Την είδα δηλαδή από άλλες συνθήκες στο γραφείο. Οπότε νομίζω ότι δεν θα σας χαλάσει αν πάτε και τη δείτε. Μόνο με τον όρο να ξέρετε τι βλέπετε.

Είναι η Μποέμ λοιπόν, είναι η γνωστή μεγάλη επιτυχία του Σάλα Αζναβούρ, ακουγόταν και στην ταινία για τη ζωή του. Ένα τραγούδι που αγάπησε πάρα πολύ και αγαπούμε πάρα πολύ όλοι, γιατί σημαίνει ότι αναφέρεται στο συμβασμό κάποτε όταν ήμασταν Μποέμ, ήταν αλλιώς τα πράγματα, ναι, αλλά μετά ήταν τα λεφτά, η επιτυχία, ως τα 80 τόσο του. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αναπολούν τα χρόνια που νομίζουν ότι δεν ήταν ολοτριωμένοι. Αλλά τι σημαίνει ολοτρίωση? Σημαίνει ότι ζεις κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μετά, όταν με το καλό φτιαχτείς, με την καλή έννοια του όρου, θα ζεις λιγότερο αντισυμβατικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν κάνω φιλοσοφία. Να κάνουμε όμως μία σύντομη αναδρομή στο τι προτείνει η εκπομπή. Μόνοι σας θα διαλέξετε το Fjord. Δεν χρειάζεται από μένα καμία πρόταση. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η εκπομπή προτείνει τον Λαβύρινθο του Πάνα. Την πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο και τους Αθηναίους από τις επανεκδόσεις οπωσδήποτε μην χάσουν το εργαστήριο του Δόκτωρα Καλιγκάρη. Επίσης ότι τη Δευτέρα επαγγελματίες στο σινεμά στην ταινία της Λέσχης Σινεφίλ Δευτέρες στον Απόλλωνα, στο Θερινό Απόλλωνα, το φιλμ το οποίο λέγεται Bound, παράνομα δεμένες, θα έχει μια εξαιρετική υποδοχή, γιατί είναι πολύ εμπορικό. Είναι αδερφές Γκουατσόφσκι πώς ξεκινήσαν. Έχει πάρα πολλά να πει, πάρα πολύ να σημειώσει. Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Και μέλη που έχουν βγει από τη νέα γενιά, λέμε για τον Κωνσταντέλια που είναι 23 χρονών. Θα δείτε μια κοπηλιά τη Δευτέρα 23 χρονών που θα κάνει την εισαγωγή. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς όμως, είτε μείνετε στην κουβέντα είτε όχι, ανάγκη στην εισαγωγή θα μείνετε εκ των πραγμάτων, γιατί είναι πριν από την ταινία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ταινία, ένα κοινωνικό ταξικό νοάρ. Θα ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μανουσάκη, έτσι κάναμε μια εξαιρετική συνεργασία όπως πάντα, αλλά σήμερα ήταν ακόμα καλύτερη. Τη Δώρα τη Δαβίδου, η οποία με εξυπηρέτησε με την επιλογή των μουσικών, τους οποίους υπέδειξα εγώ, αλλά είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα και χωρίς αυτή δεν γινόταν τίποτα. Εξάλλου, ποτέ κανένας δεν είναι μόνος, you never go alone, είμαστε μια συλλογικότητα και στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, με πολύ αγάπη και εκτίμηση. Από τον Αλέξανδρο Μετζόβου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια διαλέγει ο Γιάννης Σημαντήρας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Γεια σας. Ώρα για live, αυτή η ώρα του Jazz Club. Και απόψε θα βρεθούμε στο Μόναχο. Βρισκόμαστε ήδη τον Ιούλιο του 2001 και πιο συγκεκριμένα στην Όπερα του Μονάχου. Εκεί εμφανίστηκε ένα από τα μακροβιότερα τρίος στην ιστορία της jazz. Ο Keith Jarrett, που τον ακούσαμε solo στο It's All in the Game, έπαιξε πιάνο, ο Gary Peacock μπάσο και ο Jack DeJohnette drums. Η συναυλία ηχογραφήθηκε και το 2004 κυκλοφόρησε σε CD με τίτλο The Out of Towners. Από αυτή τη δουλειά ακούμε τώρα το δεύτερο κομμάτι, που είναι το You've Changed.

Φίλες και φίλοι του 958, ακούμε κομμάτια από τη συναυλία του τρίο Keith Jarrett, Gary Peacock και Jack DeJohnette, που ηχογραφήθηκε ζωντανά στη συναυλία που έγινε στο Μόναχο το 2001, στην όπερα του Μονάχου. Το επόμενο κομμάτι είναι του Cole Porter και έχει τίτλο «I Love You».

Από τη συναυλία του Μονάχου ξέχυγε από το λυρισμό του τρίο Τζάρετ, Πίκοκ, Ντετζονέτ ακούσαμε το «I can believe that you are in love with me». Το επόμενο κομμάτι είναι σύνθεση του Τζέρι Μάλιγκαν και έχει τίτλο «Five Brothers». «Five Brothers».

Θα κλείσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club που ήταν αφιερωμένη στη συναυλία που έδωσε το τρίο Keith Jarrett, Gary Peacock και Jack DeJohnette με τη σύνθεση του Jarrett The Out of Towners που έδωσε και τον τίτλο στο ομότιτλο ζωντανά ηχογραφημένο CD το οποίο, να ξαναπώ, ηχογραφήθηκε το 2001 και κυκλοφόρησε το 2004. Μαζί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα ήταν ο Αποστόλης Κοσμόγλου.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Πέστε, ο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά ή στον οριζόνι, στην προσπάθειά του να δει την Ιουλιέτα γυμνή στο μπαλκόνι της, ο Ρωμαίος πέφτει και τραυματίζεται θανάσιμα. Η καρδιά του, με απόφαση της γυναίκας του, γιατί ο Ρωμαίος είναι παντρεμένος φυσικά, προσφέρεται για μεταμόσχευση στο σώμα ενός ξένου. Κρύβει όμως μέσα της, όπως όλες οι καρδιές, τους έρωτες που έχει ζήσει. Έρωτες μεγάλους, αιώνιους, αλλά και μικρές καθημερινές ερωτικές ιστορίες. Μετά από μια σειρά καρδιακών επεισοδίων, φτάνουμε στη στιγμή που ο ήρωας της ταινίας, η καρδιά αλλάζει σώμα και συνεχίζει να ζει και να ερωτεύεται. Πώς είναι να έχεις μια καρδιά που δεν σου ανήκει από τότε που γεννήθηκες? Ο καινούριος Ρωμαίος θα συναντήσει κάποτε τη γυναίκα του ευεργέτη του, τη γυναίκα που του χάρισε την καινούρια ζωή. Ο Γιώργος Πανουσόπουλος με την ταινία «Μ' αγαπάς» την έκανε το 1989. Η Μυρτώ Παράσχη, η Βάνα Μπάρμπα, η Σοφία Λιμπέρτη, ο Κώστας Κόνστας, η Νικέτη Κοντούρη, Λουκία Πιστιόλα, πολλοί κόσμος είναι οι πρωταγωνιστές. Χειμερινοί κολυμπητές έγραψαν τη μουσική.

είσαι ένα χαμογελό καπούστα αστέρια. Ο θάνατος μου ψες μου δείξε την καρδιά του. Ήταν αδιάφορος όμως λιγάκι φιλικός.

«Μ' αγαπάς, είναι η πιο καλή ταινία μου, γιατί διασκέδασα πολύ όταν την έκανα», είπε ο ίδιος ο Γιώργος Απανσόπουλος για το ομότιτλο φιλμ του. «Οι ταινίες μου όλες ασχολούνται με την επιφάνεια των πραγμάτων και μόνο με αυτή. Το θέμα είναι πόσο διαφανής είναι αυτή η επιφάνεια». Μια ταινία που ο Πανουσόπουλος έκανε το 1989. Μυρτό Παράσκη, Βάνα Μπάρμπα, Σοφία Λιμπέρτη, Γιώργος Κώστας, μερικοί από τους πρωταγωνιστές. Οι χειμερινοί κολυμβητές έγραψαν τη μουσική.

Πες στο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά ή στον οριζόνι, πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, με στην κούνια του πεθαίνει. Κλάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life.

Ένα μεσημέρι ακόμη συντροφιά σας, η Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και μια ζωή έχει σήμερα και στην τεχνική επιμέλεια, τη ζωή Κουτελοπούλου. Και εμείς θα σταθούμε για δεύτερη εκπομπή, συνεχόμενη, στους δρόμους του Κάντο Χενεράλ, στους δρόμους του Μίκη Θεοδωράκη και του Παύλο Νερούντα, μέρος δεύτερο, ακούγοντας 6 ακόμη από τις συνθέσεις, με παράλληλη ανάγνωση κάποιων από τους στίχους του Παύλο Νερούντα στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάης Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα από τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς Άξιος Εστί, που είναι μια μεγάλη αυτοβιογραφική συνέντευξη του συνθέτη στον Γιώργο Μαλούχο και πιο συγκεκριμένα στα αποσπάσματα που αφορούν τη γνωριμία και τη σχέση με τον μεγάλο χιλιανό ποιητή, πράγματα τα οποία σας μεταφέραμε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη εκπομπή, για τη διαδικασία της σύνθεσης, για τις πρώτες παρουσιάσεις, για τις δεκάδες δισκογραφικές εκδόσεις, τις περιοδίες σε τόσες και τόσες χώρες του κόσμου, αλλά και την ηχογράφηση. Βέβαια, αυτή είναι την ηχογράφηση θρύλου που έκανε ο ηχολήπτης Μυρναίος στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από όπου και είναι οι ηχογραφήσεις στο μέγα μέρος τους που ακούμε. Να ξεκινήσουμε με Πέτρο Πανδύ, να ξεκινήσουμε με το Άμι Παρτίντο. Καλή σας ακρόαση.